0: Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ερακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σημείο χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ερακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχτα! 3-2! Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα για εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή

0: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ευχάριστη αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ερακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ερακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: κάτι καλύτερο,
1: κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λεπτομπρόσωπους με τις μαύρες.

0: Σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό φάγμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

νιώθεις τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524-739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Κονδύτο The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Κονδύτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, μοναστηρίου 196.
5: Άνευ στοχήσει, ο Ερακλής μετά, τέλεση.
6: Και έξω.
7: Και τέλος.
8: Και τέλος.
9: Ο Ηρακλής πέρασε.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

χέρια ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες με δίσκια και ψυχολογήσεις πια φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοκιτά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αυτοί είναι, κάνουν τα δικά τους. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε τώρα. Να μιλάς κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα. Ύποπτη στάση των οργανωμένων, 5 και 59. Ένα λεπτό πριν τις 6 ώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος εδώ πέρα στο Ηρακλής Radio που βγαίνει κάποιος ένα λεπτό πριν να είναι η ώρα του. Έτσι. Βγαίνουμε και πριν τη ώρα μας. Τι έγινε,
1: Λεφτά θα πάρω.
0: Λεφτά θα πάρεις, κατάλαβα. Εντάξει. Κάτσε να βάλω να.
1: Καλά ναι. Που πήρα, δεν πήραμε για άλλο τέτοιο να πούμε. Ποτήρι, πήραμε χάρτη.
0: Το Only Blue με τους πολλούς κωδικούς ξέρει και φροντίζει. Ξέρει ότι είμαστε τζαμίδες και γι' αυτό τα φέρνει όλα κλειστά σε καπάκια το ένα το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να φύγει τώρα να μα έρθει κανένα
0: εδώ. Σωστό και εδώ. Να μα ξαναέρθει κανένα εδώ.
1: Άσε τώρα.
0: Λοιπόν, www.heraklisradio.gr. Μας ακούτε από εκεί, μας ακούτε από το application, μας ακούτε και από το YouTube. Στο YouTube, ξέρεις, φτάσαμε αισίως στους 4.800 subscribers.
1: Ναι, το είδα.
0: Από πού το είδες?
1: Ήθελα να δω πόσο είδανε τη συνέντευξη του,
0: Ματσάρη. Του Ματσάρη, μάλιστα.
1: Του Ματσάρη, τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Του Ματσάρη.
0: Ό,τι είναι.
1: Ναι. Ναι. Όχι, έτσι είναι, πατσάρι. Είναι σαν να λέμε πίτσα, αλλά τα ελληνικά είναι τώρα. Όχι, λέμε πίτσα πριν τα πίτσα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τότε που είχαμε πάει στη Ρώμη.
0: Θυμάμαι.
1: Στο Παραλωτομάτικα.
0: Ναι, ναι.
1: Παραλωτομάτικα.
0: Κοίταξε, κάποιοι είχαν πάει στο Παραλωτομάτικα.
1: Όχι, είχαν πάει άλλο. Πέρε 4 μπύρες και 2 πίτσες και λέει ο άλλο ψάχνει να βρει τη ζητάει την παραγγελία. Έτσι, πώ του μιλούσαμε ιταλικά, εμεί που ξέραμε.
0: Του μιλούσε δηλαδή ελληνικά, αλλά με ιταλική προφορά αυτό. Και έφερε τις μπύρες και τις πίτσες. Κοίταξε, εκείνη την εκδρομή για μένα την έχουν σημαδέψει δύο γεγονότα. Το ένα είναι ένας υπεύθυνος, τον οποίο τότε ήταν το Παπάφι. Είχε βάλει το Παπάφι έναν άνθρωπο υπεύθυνο να τραβάει όλη την εκδρομή με κάμερα. Όλη την εκδρομή. Και ήταν δύο μέρες ολόκληρες, τρεις μέρες εκεί πέρα πόσο ήμασταν, με την κάμερα. Απλά όταν τελείωσε όλη η φάση, κατάλαβε ότι δεν είχε βγάλει το καπάκι. Και τραβούσε τρεις μέρες το καπάκι. Ναι, εκπληκτικό πράγμα.
1: Γκίντεμπορ.
0: Γκίντεμπορ.
1: Τις ταινίες. Δηλαδή, εδώ, άμα σε λέω να πούμε εμείς μόνο αυτό, γι' αυτό είμαστε.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, να πούμε, άμα ζούσε.
0: Τίποτα, ρε φίλε.
1: Τελείωσε.
0: Άμα ζούσε εδώ, θα. Εδώ μαζί μας.
1: Οικότροφο θα τον είχαμε πάρει.
0: Εδώ στο Κατσάνιο θα ήταν.
1: Καταστάσεις που κάνουμε, κύριε Καταστασιακέ.
0: Κύριε καταστασιακέ μας,
1: ενάντια στην κοινωνία του θεάματος είμαστε. Τρεις μέρες με τον Ηρακλή στη Ρώμη.
0: Τρεις μέρες με τον Ηρακλή στη Ρώμη και να βλέπεις ένα καπάκι.
1: Να το παίξει αυτό το Ριβολί. Το λέω γιατί το Ριβολί έβαζε ταινίες τέχνης.
0: Έβαλε.
1: Αλλά να πούμε τέτοιες ταινίες μόνο εκεί μπορούσαν να παίξουν. Στο Ριβολί.
0: Και στο Vox στην Αθήνα.
1: Καλά, αυτά είναι για τους Αθηναίους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το παίξει αυτό το Ριβολί, να βγει μετά ο κόσμος στους δρόμους, να τα κάνει λαμπόγιαλο τα πάντα.
0: Να γίνει χαμός.
1: Μέχανε 10 λεπτά βλέπανε ένα άσπρο στο πανί, να πούμε, και κάτι κρότους, και μετά άλλο 20 λεπτά ένα μαύρο και κάτι άλλο κρότους. Εδώ να σε παίξει αυτό, να πούμε, ο ασμός, το αφήσαμε. Κάνουμε προβολές, να πούμε, τώρα εδώ στο φεστιβάλ, να πούμε, αυτόνομης 20 χρόνια. Να σου πω πόσο μπροστά είμαστε.
0: Πλάκα, δηλαδή, αν κάποτε φτιάξουμε παδικό μουσείο. Αυτό τώρα το.
1: Το φιλμ πρέπει,
0: αυτό το φιλμ πρέπει να είναι κύριο έκθεμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και να χαρακτηρίζει, να είναι installation, όχι απλά έκθεμα, δηλαδή να μπαίνεις μέσα σε αυτές τις σκοτεινές αίθουσες και να βλέπεις. Τι βλέπετε εδώ? Εδώ βλέπετε την εκδρομή στη Ρώμη. Μα εδώ δεν φαίνεται τίποτα, απλά ακούγονται. Ναι, γιατί τραβούσαμε τρεις μέρες έχοντας το καπάκι μπροστά στην κάμερα.
1: Ποιος άλλος το έκανε αυτό?
0: Ποιος άλλος?
1: Ο Ράινερ Μπέρνερ Σπασμπίτερ. Ποιος?
0: Και αυτά εδώ τα απογιανισκάτσι.
1: Πήγα στο Βερολίνο μετά που φύγαμε από τη Λειψία για να δω την Αλεξάνδερ Πλάτς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι
1: ένα κτίριο μόνο. Τι είχαμε σαν την πλάτεια? Αυτά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα τα κάνουν και εκεί.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Εντάξει, σαν όνομα υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που έδειχνε ο Φασμπίτερ. Τα ισοπεδώσαν όλα. Δεν υπάρχει αυτό ο εξευγενισμό που λέμε, να πούμε.
0: Gentrification.
1: Ναι, gentrification.
0: Έγινε στο Αλεξάνδερ Πλάτς gentrification. Κοίταξε, τουλάχιστον εκεί το παγκόσμιο ρολόι το έχουν κρατήσει. Ο άλλο ο θόλο που είναι ψηλά.
1: Δεν κρατήσει μερικά, αλλά δεν είναι το.
0: Έχει ανέβει ποτέ εκεί πέρα ψηλά?
1: Όχι, αυτό μια φορά το έκανα. Δεν με πειράζει. Είχα ανέβει πάνω στη Βιέννη.
0: Ναι, δεν έχω πάει. Ξέρει ότι κουνιέται. Κουνιέται κανονικά.
1: Ναι, όπως και εδώ.
0: Όχι, ρε, κουνιέται. Δηλαδή εκεί έχει καφετέρια.
1: Ναι,
0: κουνιέται.
1: Φυσικά.
0: Όταν φυσάει, κουνιέται.
1: Αν είπα,
0: τι φυσικά, εγώ χαίστηκα πάνω μου.
1: Άμα δεν κουνιόταν, ρε φίλε, θα έπεφτε από τον αέρα. Α, είναι στικάνια η Ανατολική, ε! Για να την πούν στους δυτικούς, να φτιάξουμε εδώ ένα.
0: Να σας κοιτάμε.
1: Να σας κοιτάμε τα πάντα. Και εσείς να κοιτάτε να ξέρετε.
0: Ναι. Ο Νίκος ρωτάει πώς μπορώ να αγοράσω τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Νίκο, δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραίο βίντεο. Είναι τρεις μέρες βίντεο. Είναι τρεις μέρες βίντεο με την κάμερα, με το καπάκι. Ακούς κανονικά τα συνθήματα, τον κόσμο που μιλάει, τώρα που ανεβαίνουμε, τα σκαλιά, τα τέτοια. Και είναι αυτό. Λέει γιατί δουλεύει ήδη ο ήχος.
1: Παλιά είχαν βρει το βοβό κινηματογράφο. Εμείς βρήκαμε τον ανικονικό.
0: Τον τυφλό.
1: Τον ανικονικό κινηματογράφο.
0: Ανικονικό.
1: Έχουμε ξεφύρα.
0: Αυτό ήταν το ένα που θα κρατήσω από εκείνη την εκδρομή, τρομερή εκδρομή. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι με έναν οπαδό του Ηρακλή, ο οποίος έμεινε πίσω εκεί από τα λεωφορεία κτλ. Πήρε ταξί γιατί τον πήρε ο ύπνος για να έρθει στο Παναλωτομάτικα και τελικά πήγε σε ένα μάτς που έπαιζε η Λάτσιο με κάποιον, γιατί ο ταξιτζής προφανώς και όταν έλεγε πάω στο γήπεδο που παίζει τελικό, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μιλάμε για το βόλεϊ. Είναι τρομερές.
1: Όχι, μετά να μην κράζεις με τους ταξιτζίδες εδώ που τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουν τίποτα.
0: Τίποτα, ρε.
1: Δηλαδή, αγγίδε στην πόλη σου να πούμε. Γιατί δεν έπεσε πολύ ράκι. Παίζει και η δικιά του ομάδα. Δεν είναι να πει ξέρει πια.
0: Ναι.
1: Τώρα βόλεϊ, έλα ξέρω εγώ να με.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Τρομερές. Πάντως αυτό είναι, δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα πώς καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, πώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει συγκεκριμένο DNA το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Οι σύνδεσμοι ανά τα χρόνια αλλάζουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν ο κεντρικός, γίνανε μετά οι γαλάζοι, μετά έγινε το παπάφι, μετά έγιναν 40 εκκλησίες, μετά έγιναν οι απάτσι, μετά έγιναν ξέρω εγώ ξανά τέτοιο αυτό, μετά ήρθε η αυτόνομη. Αλλά η ηλιθιότητα, αυτή η βλακεία δηλαδή που μας διακατέχει, παραμένει η ίδια αναλύωτη ανά τους αιώνες. Δηλαδή δεν είναι. Όχι.
1: Ναι, όχι. Όχι. Εντάξει, ναι. Εγώ κρατάμε παραδόσεις.
0: Πρέπει, ναι. Τέτοια, φυλάμε ναι. Θερμοπύλες, ναι. Τα ήθη και τα έθιμα, αυτά όλα, ναι.
1: Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μας εξαφανίσουν όμως.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Φίλε.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Οχ.
1: Σου το έχουμε πει να πούμε. Σβήστε μας από το χάρτη σας.
0: Ναι.
1: Αυτοί νομίζανε να μας βγουν από το χάρτη. Το ΣΑΣ δεν το ακούγα, θα μας βγουν από το χάρτη. Νομίζανε,
0: από το γενικό το χάρτη, ναι. Τον κανονικό.
1: Δεν γίνεται.
0: Παιδιά. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Καλός ή κακός, δυστυχώς για αυτούς, ο λαός του Ηρακλή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και είναι και πάρα πολύ μεγάλος. Μπορεί να μην το δείχνει, μπορεί να μην συσπυρώνεται εύκολα, μπορεί να αποσυσπυρώνεται ακόμα πιο εύκολα, αλλά το μοναστήρι γεννάει. Και δεν είναι μόνο ότι γεννάει, είναι ότι είναι ένας τεράστιος κόσμος και για αυτά που έχει περάσει αντέχει και μάλιστα αντέχει πάρα πολύ. Δηλαδή.
1: Σήμερα, φέτος το καλοκαίρι συμπληρώσαμε 50 χρόνια από τότε που πήραμε ένα κύπελο. Άλλο κύπελο δεν είχαμε ούτε τα προηγούμενα 50.
0: Επίσης.
1: Δηλαδή, στην επόμενη 20 ετία θα πάρουμε, διότι εμείς το κύπελο το πήραμε το 76. Ήταν περίπου στα 70 χρόνια από την ίδρυση. Στα 140 θα έχουμε πάρει και ένα δεύτερο.
0: Επίσης, να πούμε ότι συμπληρώνουμε 66 χρόνια που δεν έχουμε το δικό μας γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Άστεγη.
0: Ναι, άστεγη. Αστεγίας. 66 χρόνια αστεγίας. Ναι. Δηλαδή, η σχεδία το περιοδικό το κατουράμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Να πούμε τώρα τι να μας πείτε, κυρία σχεδία μου.
1: Άμα πάμε εμείς να μου και το καθατζόγλιο, θα το πάρουμε για ιδιοχρησία τώρα. Δεν θέλουμε να πούμε. Μας τρελαίνουν. Έτσι, για ιδιοκατοίκηση, πώς.
0: Για ιδιοκατοίκηση, ρε.
1: Έτσι. Μην μας τρελαίνουν τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μην μας τρελαίνουν. Άμα για ιδιοκατοίκηση θα το πάρουμε.
0: Ναι. Θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Απλά δεν το θέλουμε, γι' αυτό δεν το παίρνουμε. Αλλιώς θα το είχαμε πάρει. Λέμε τώρα.
1: Ναι, είμαστε κυμπάριδες.
0: Λέω καμιά μαλακία, περνάει η ώρα. Λοιπόν, όχι. Πρόσεξε να δεις.
1: Κυμπάριδες εμείς να πούμε.
0: Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το. Μεγάλος λέει σε ηλικία ή σε αγάπη. Όχι, φίλε, μεγάλος σε νούμερα και σε αγάπη. Μιχάλη, να ξέρεις.

0: Να πάρει ένα κύπελο και τη Λάρισα την αφήσα να πάρει και δεύτερο κύπελο και τον Όφη τώρα τον αφήσα να πάρει και αυτόν ένα κύπελο, αλλά ξέρουν ότι αυτές οι ομάδες είναι περιορισμένων δυνατοτήτων όσον αφορά τον κόσμο τους.
1: Mm-hmm.
0: Καλάλαβες. Λέει ο Πανιώνιος πάντα θα είναι ο Πανιώνιος της Νέας Σμύρνης. Ο Όφη θα είναι πάντα ο Όφη του Ηρακλείου. Η Λάρισα πάντα θα είναι η Λάρισα
1: της Λάρισας.
0: Ο Ηρακλής όμως, όταν ήταν αυτό που έγινε το 76 και γι' αυτό πέσανε να τον φάνε, έτσι πέσανε να τον φάνε, και το 80 και τη δεκαετία, το 80 σκέτο.
1: Το 80 σκέτο.
0: Και τη δεκαετία του 80, την και υπόλοιπη. Τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 και τη δεκαετία του 2010, πέσανε να τον φάνε, ήταν, είναι γι' αυτό το λόγο. Γιατί ο Ηρακλής θα μπει σφίνα σε αυτό το Ριτς 4. Θα μπει σφίνα. Το ξέρουν. Και γι' αυτό δεν τον αφήνουν τον Ηρακλή να πάρει κανένα τίτλο. Δεν είναι τυχαίο που ο Ηρακλής πήρε ένα τίτλο και από εκεί και μετά και αυτός ήταν ευρωπαϊκός. Πήρε το Βαλκανικό. Έτσι. Το 85. Λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι. Απλά πρέπει να τονίσουμε όμως τα 66 χρόνια στεγείας. Γιατί αυτό... παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην πρόοδο, ας το πούμε έτσι, της ομάδας. Του συλλόγου ολόκληρου, όχι μόνο της ομάδας.
0: Γι' αυτό αφήνουν και τον Ηρακλή άστεγο. Η καραμέλα ήταν το καφτατζόγλιο, πώς
1: ναι,
0: το λένε. Πώς
1: ναι.
0: Το τυρί το είδες. Τη βάκα δεν την είδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην αρχή πήρε το καφτατζόγλιο, έλεγε εντάξει, εδώ εμείς θα παίζουμε, θα κάνουμε. Έχουμε και στίβο στον Ηρακλή, τον Ζαχαριάδη. Είχαμε να πούμε, κάναμε και στίβο, κάναμε αγώνες. Ξέρω εγώ, ήμασταν εμείς εδώ να πούμε. Πώς το λένε, έρχονται οικογένεια της πόλης που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Περτσινίδης. Όμως μετά σιγά σιγά αρχίσανε να πούμε να μας βάζουν προσκόμματα για το καφτατζόγλιο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, άρχισαν να μας βάζουν όταν κατάλαβαν ότι ο Ηρακλής δεν θα είναι ο συμπαθητικός Ηρακλής, αλλά ο Ηρακλής θα μπει σφίνα σε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό το καταλάβανε από το 76 και μετά. Να πούμε. Λοιπόν, έτσι από το 76 και μετά το καταλάβανε και σου λέει όπα, όπα. Λοιπόν, μας πέταξα σε κάτι χωράφια εκεί πέρα στη Μίκρα. Πάτε κάτι στη Μίκρα για να μην μπορούμε να κάνουμε εδώ με στην πόλη. Α, θα κάνουμε εκεί στη Μίκρα. Μας φέραν και κάτι μπακέτες, κάτι σαν την Καλογρέζα θα κάνουμε, κάτι αυτά. Να είχαμε να λέγαμε να πούμε. Μετά χάλασε και εκείνο, χάλασε και τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν αυτό όλο. Να μην κάνει ο Ηρακλής το δικό του γήπεδο να είναι άστεγος για να έχει αυτά τα προβλήματα που έχει. Και έτσι να είναι χειρίσιμος.
1: Έτσι. Και απλά να πούμε λίγο, γιατί πρέπει να το συνδέσουμε όλο αυτό με το ζήτημα του κόσμου. Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, είναι τώρα πολύ της μόδας μέσα στον Ηρακλή να μειώνουμε μόνοι μας τον κόσμο. Τον κόσμο μας. Και έχει αρχίσει λίγο και εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Γιατί κάπου στο τέλος, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα φτάσουμε στο σημείο να πρέπει εμείς οι ίδιοι να αποδείξουμε στον εαυτό μας στην ουσία ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Κάπου λίγο αυτό να μπει ένα φρένο, να μπει ένα όπα και να θυμηθούμε λίγο. Τι έχει συμβεί στον Ηρακλή από το 2011 μέχρι τώρα. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει από το 1960 μέχρι τώρα στην ομάδα μας και να θυμηθούμε γενικά τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε τι συνέβη στο παρελθόν, τι συνέβαινε για πολύ καιρό και δυστυχώς σε πολλά επίπεδα ακόμα συμβαίνει στο παρελθόν, τότε μόνο θα αντιληφθούμε για ποιο λόγο η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ γκρέμισε τη Φιλαδέλφεια μετά το σεισμό. Εσείς οπαδικά την ΑΕΚ, ειλικρινά, πότε την είδατε να αναγεννάτε? Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Γιατί η ΑΕΚ όταν πήγαινε και έπαιζε στα Λιώσια, όταν πήγε στο Ακράτη του, γιατί και εκείνη μια πονεμένη ιστορία, όταν ήθελε να πάει να παίξει στη Νέα Σμύρνη και πήγαιναν οι άλλοι και σκάβανε το γήπεδο, όταν πήγαινε και έπαιζε στο ΆΚΑ, όταν πήγαινε και έπαιζε από εδώ από εκεί, υπήρχε τεράστια αποσυσπήρωση του κόσμου. Ο Ηρακλής όχι μόνο δεν έχει το γήπεδο του από το 1960 και μετά, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έπαιζε, όχι 2-3, από το 23 και μετά, 22 και μετά, τουλάχιστον για 2 χρόνια συνεχόμενα, δεν παίξαμε καν στο γήπεδο μας στο Καφτατζόγλιο, παίζαμε στη Χαλάστρα. Τώρα αρχίσαμε και παίζουμε ξανά στο Καφτατζόγλιο που δεν είναι το γήπεδό μας. Δηλαδή η αποσυσπήρωση του κόσμου, ξέχωρα το ότι ήταν μικρές κατηγορίες, η αποσυσπήρωση του κόσμου είναι κάτι λογικό να συμβαίνει. Το θέμα είναι να ξανασυσπηρώσουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος μπορεί να συσπηρωθεί με δύο, μάλλον όχι, η πλατιά μάζα του κόσμου μπορεί να συσπηρωθεί από ενέργειες που θα κάνουν οι θεσμοί. Δηλαδή η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, ο γυμναστικός. Κυρίως βέβαια η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ το έχει πει. Μέσω του πρόεδρου της, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα για να συσπηρώσω τον κόσμο. Οπότε μην περιμένετε. Το έχει πει, Μονεβασιώτης το έχει πει ξεκάθαρα, ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω την παραμικρή κίνηση για να συσπηρώσω τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Έτσι.

0: πάντως το έχει στο μυαλό του, τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Το θέμα είναι αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε, δηλαδή όταν λέω εμείς, όχι εμείς προσωπικά, ο κόσμος που είναι συσπειρωμένος. Εμείς όλοι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις καταστάσεις εκείνες μέσω υπόγειων δικτύων, βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε mainstream απήχηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να ξαναδώσουμε την ελπίδα στον κόσμο, να ξαναδώσουμε τη σπίθα στον κόσμο για να ξαναέρθει στο γήπεδο. Με κάποιους το καταφέρουμε. Είναι ακόμα λίγοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει μικρύνει ή ο κόσμος του Ηρακλή, ξέρω εγώ, έχει εξαφανιστεί ή κάτι τέτοιο. Να ξεκολλήσουμε λίγο από το μυαλό μας, γιατί βλέπω πολύ επικίνδυνα τέτοια μονοπάτια να παίρνουμε σιγά σιγά. Ο λαός του Ηρακλή είναι τεράστιος. Ο λαός του Ηρακλή είναι ένας ήρωας ο οποίος άντεξε τα πάνδυνα, κράτησε ένα κομμάτι του κόσμου του, πολύ μικρό κομμάτι, κράτησε τα τελευταία χρόνια όρθια την ομάδα, και τώρα τι κάνει αυτό το κομμάτι? Καλεί την πλατιά μάζα να έρθει. Αλλά δεν την καλεί να έρθει με τον τρόπο που ήταν παρούσα τα προηγούμενα χρόνια. Την καλεί να έρθει με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα διαφορετικό σκεπτικό. Και αν η πλατιά μάζα δεν θέλει, όλα καλά. Θα την περιμένουμε στο ντέρμπι, θα την περιμένουμε στο τοπικό ντέρμπι, θα την περιμένουμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι εμείς που έχουμε τη διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τι άλλο πρέπει να κάνει εκτός από αυτά που λέει η πράξη? Θες τη βοήθεια άλλου για να στηρίξεις την ομάδα σου? Δεν καταλαβαίνω, φίλε, τι εννοείς.
1: Να σου πω εγώ.
0: Ναι, αν μιλάς για αυτό που είπα για τον Μόνο Βασιώτη.
1: Ναι, λέει ότι ο Ηρακλειδέας θα πρέπει να έρθει στο γήπεδο. Επειδή ναι, δεν μπορώ να έρθω πιο κοντά, γιατί δεν έρχεται πιο κοντά, γιατί είναι αυτό το έτσι. Είναι προβληματικά αυτά. Πρέπει να πάμε στα καινούργια στούντιο. Αργούμε. Ναι, αλλά είναι εδώ στα μάτια φτάνει.
2: Δεν
1: ναι, ακούγομαι τώρα δηλαδή. Άμα είναι εκεί.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι ο Ηρακλειδέας πρέπει να έρθει. Έτσι. Όταν λοιπόν βάλεις το πρέπει, είναι άρα δεν κάνεις κάτι για να έρθει. Πρέπει ο άλλος να κάνει κάτι για να έρθει. Πρέπει να καταλάβει αυτός ότι πρέπει. Ο κόσμος δηλαδή πρέπει. Λοιπόν. Και ο κόσμος του Ηρακλή δεν απουσιάζει από το γήπεδο γιατί δεν του αρέσει ο Μονεβασιώτης.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος του Ηρακλή απουσιάζει γιατί διαχρονικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο, από τους θεσμούς, από την ομάδα του την ίδια, από ο Ηρακλειδέας έχει 100 λόγους να μην έρθει στο γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Πραγματικούς. Και μόνο ένα να έρθει. Η παθολογική αγάπη για την ομάδα. Λοιπόν, αυτοί που έρχονται στο γήπεδο, και επειδή πάμε και εμείς και το βλέπουμε, είμαστε όλοι κάπως παθολογικά. Γι' αυτό που ήταν και αυτά που περιγράφουμε και στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, έτσι. Όταν βλέπεις την ομάδα σου να κυνηγείται από την ΕΠΟ, να σφάζεται από διαιτησίες, και την κυνηγάει η ΕΠΑΕ, όταν βλέπεις το 15-1 από την ΕΠΑΕ, όταν βλέπεις να πούμε θεούς και δαίμονες να σε κυνηγάνε, όταν βλέπεις ότι μέσα από την ίδια σου την πόλη ένας δήμαρχος, τώρα διάβαζε ένας δήμαρχος, έβγαλε κάπου μια ανακοίνωση να μου στο Άργος και κάτι πράγματα, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, εδώ ένας δήμαρχος της πόλης μια ανακοίνωση και τον Ηρακλή δεν έχει βγάλει ποτέ. Ίσα ίσα να πούμε, άνθρωποι επώνυμοι της πόλης μας βρίζανε κιόλα. Λοιπόν, υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ξέρω εγώ να πούμε, δεν βοηθιέται ο Ηρακλής πουθενά από τους θεσμούς της πόλης. Δεν μιλάω. Λοιπόν, είναι φυσικό, πάρα πολλοί κόσμος του Ηρακλή, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν έχει αδρανοποιηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη μάζα του Ηρακλή, έχει αδρανοποιηθεί. Και υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Δεν φεύγουν από την μέρα στην άλλη, ούτε επειδή ήρθε ένας πρόεδρος και με ανέβασε, ο άλλος δεν τον ένοιαζε να ανέβει.
0: Όχι. Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει κόσμος του Ηρακλή που δεν τον ένοιαζε να ανέβει. Γιατί δεν έρχονταν και στη Β', δεν τον πειράζει που ήταν η ομάδα στη Β', ή δεν τον πειράζει όταν η ομάδα ήταν στο
0: Δεν
1: έρχονταν
0: και στην Α.
1: Στο Δέλτα τοπικό όταν ήμασταν δεν ήρθε. Έτσι. Και έκανε 20 ευρώ το εισιτήριο το διαρκές. Δεν ήρθε κανένα να πάρει. Πειράξει, εγώ δεν πειράζω, αλλά να ενισχύσω την ομάδα να πούμε. Πώς το λένε. Δεν τον ένοιαζε. Σου λέει εντάξει. Με διαλύσανε τον Ηρακλή, κάθομαι και εγώ σπίτι μου να πούμε και δεν κάνω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το έκανε πολλοί κόσμο. Αυτό δεν μια μέρα στην άλλη επειδή ήρθε ο Μονεβασιώτης. Ούτε και ξέρω εγώ αν ερχόταν και ο Ινσίνη μπορεί να μην ερχόταν. Έτσι, μην νομίζουμε ότι και αυτό θα κάνει κάτι μαγικό, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εμείς ένα πράγμα είχαμε ζητήσει από τον Μονεβασιώτη σαν κόσμος, έτσι εννοώ, και πιο πολύ σαν οργανωμένοι, ένα φτηνό εισιτήριο για να μπορούμε να, με τους ανθρώπους που μιλάμε και που κάνουμε και που ξέρουμε σε τι κόσμο απευθυνόμαστε οικονομικά, να μπορέσει να πει: άντε, εντάξει, μπορεί, θα τα δώσει αυτά, να έρθει στο γήπεδο, να σμπρώξει σκούντα, να σκαλώσει. Δεν μας το έκανε αυτό για χύψη λόγους δικούς του, τους εραλήσαμε, τελείωσε, πέρασε, πάει. Δεν βοηθήθηκε ούτε έτσι η φάση. Λοιπόν, για να ενεργοποιηθεί λίγο ο κόσμος παραπάνω, είπαμε, δεν θα ήταν τραγικά τα νούμερα διαφορετικά στα διαρκές ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είμαστε μόνοι.
0: Εγώ απλά να απαντήσω λίγο στο φίλο, γιατί το διαβάζω. Λέει, στο μήνυμα που λέει, τι άλλο πρέπει να κάνει εκτός από αυτά που λέει η πράξη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνει. Που καλό είναι μάλλον να κάνει. Θες τη βοήθεια άλλου για να στηρίξει την ομάδα σου. Φίλε, ξέρεις ποια είναι η διαφορά η δικιά μου με τη δικιά σου. Και μην το πάρεις δηλαδή προσωπικά. Εννοώ της νοοτροπίας μας. Εγώ το μονοεμβασιώτη δεν τον θεωρώ άλλο. Εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει σαν πρόεδρος στον Ηρακλή, τον θεωρώ κομμάτι μου. Τον θεωρώ κομμάτι της οικογένειάς μου. Είτε με τα καλά του και με τα κακά του, όπως και εγώ με τα καλά μου και με τα κακά μου σαν οικογένεια, έτσι. Οπότε δεν είναι η βοήθεια άλλου. Δεν υπάρχει το άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο μονοβασιώτης είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Ο μονοβασιώτης είναι ένας από εμάς. Τώρα, το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο μονοβασιώτης είναι ένας από εμάς. Έχει καλώς. Το καταλαβαίνει ο ίδιος ο μονοβασιώτης ότι είναι ένας από εμάς. Ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε είτε εμείς είτε αυτός. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω τη βοήθεια άλλου. Θέλω όλες τις δυνάμεις του Ηρακλή να ομονοήσουν και να κάνουν πράξη αυτό το πράγμα το οποίο λέμε, δηλαδή να συσπυρώσουν τον κόσμο. Αυτό είναι που έχει να κάνει με εμάς. Ο μονοβασιώτης έχει ένα σκεπτικό και λέει ότι, παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ έχω να σας ξεχρεώσω, έχω να σας φτιάξω ομάδα, δεν μπορώ να ασχοληθώ και με τον κόσμο. Το είπε. Δεν είναι κακό. Το δεχτήκαμε. Δεν είπε κανένας, α, τι είναι αυτά που λες. Το δεχτήκαμε, τέλος. Αφού μπορείς αυτά τα δύο και δεν μπορείς το τρίτο, οκ, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς. Δεν είναι μομφή αυτό που λέμε δηλαδή προς τον μονοβασιώτη. Ο ίδιος το έχει πει στο κάτω-κάτω. Και καλά έκανε και το είπε από τη στιγμή που.
1: Ναι, για να ξέρουμε και όλα τα
0: πράγματα. Για να ξέρουμε και τι κάνουμε. Άρα, και εγώ τώρα όλο αυτό τον πρόλογο τον κάνω στην ουσία για να απαντήσω σε ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Αλλά θα το κάνω αργότερα, γιατί ήρθε αυτό το μήνυμα του φίλου εδώ, του Ομπερίν 1020, ή κάπου, αν το λέω σωστά, που έτσι δίνει τροφή για κουβέντα, ας πούμε. Και λέω το εξής, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος είπε αυτό, είναι αυτό. Τέλος. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να κάνουμε διπλή δουλειά. Μπορούμε εμείς να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που θα μπορούσε επίσημα η ΠΑΕ Ηρακλής να απευθυνθεί? Όχι. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα μέρος τους? Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ στις 13 Ιουλίου, αντί για να είμαστε, ξέρω εγώ, κάπου έξω να πίνουμε καμιά μπύρα, ας πούμε, ή να ξεκουραζόμαστε από τη δουλειά, για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που λέει ο μονοβασιώτης ή με αυτά που γράφεις εσύ, φίλε, στο μήνυμα. Έχει να κάνει ότι από τη στιγμή που δεν το πάμε mainstream το πράγμα, δηλαδή δεν το πάμε να απευθυνθούμε στην πλατιά μάζα του κόσμου, δεν μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις να συσπηρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού του Ηρακλή. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις απαιτήσεις. Από τη στιγμή που δεν κάνουμε τις κινήσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Χημικός. Το ότι ανέβηκε ο Ηρακλής ή ότι πήρε τον Ινσίνη, λέγω τώρα, άμα τον έπαιρνε, ή ότι πήρε, ξέρω εγώ, τον Ματζάρι, τον οτιδήποτε. Χιλιάδες Ηρακλήδες δεν τους συγκινεί, δεν τους λέει τίποτα. Όπως και δεν τους στεναχωρούσε και δεν τους έλεγε τίποτα το γεγονός ότι ήμασταν στη Δέλτα Β' Γάμα Εθνική. Αυτό ούτε τους κάνει λιγότερο Ηρακλειδείς από όλους εμάς, ούτε τους κάνει, τους βγάζει έξω από το σύνολο που ελέγει το λαός του Ηρακλή. Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός του Ηρακλή είναι τεράστιος. Απλά αυτή τη στιγμή, κατά τα φαινόμενα, η μεγαλύτερη μερίδα του είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ούτε νοιάστηκαν. Όχι, μάλλον νοιάστηκαν. Απλά στεναχωριόντουσαν όμως, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί. Για το πού βρίσκονταν ο Ηρακλής, ούτε ξετρελάθηκαν, ας πούμε, επειδή ανέβηκε στην Αλφα Εθνική. Για μας, μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που δεν είναι μικρή, φάνηκαν τα νούμερα, είναι η αρχή, η μέση και το τέλος της ημέρας μας. Και ίσως και της ζωής μας. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να φτιάξουμε και άλλους ανθρώπους σαν και εμάς. Αυτό λέμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι στα νούμερα δεν μπορεί να είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Τη μία μέρα να είμαστε 10 και την άλλη μέρα να γίνουμε 10.000. Αυτό θέλει δουλειά μυρμηγκιού. Και θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και από εμάς, να μην υποβαβάζουμε τον εαυτό μας συνέχεια, για να μην τον αποβαθμίζουμε και να μην ρίχνουμε συνέχεια το ανάθεμα στον κόσμο και να γκρινιάζουμε, εν πάση περιπτώσει, και από τον πρόεδρο. Θέλει και η μεν και η δε να κάνουν υπομονή. αυτό το πράγμα. Όταν το πετύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε πετύχει μια χρυσή ισορροπία. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλα τα άλλα είναι, παιδιά, να ξέρετε, να είχαμε να λέγαμε. Και το μήνυμα στο οποίο ήθελα να. Όλος αυτός ο πρόλογος έγινε να απαντήσουμε. Βέβαια, μετά μπήκε το άλλο το μήνυμα και κάναμε την παρέκβαση. Είναι του Θωμά, ο οποίος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Ποδοσφαιρικός Ηρακλής εδώ και μήνες παράγει ελάχιστο content και αυτό μας λείπει. Το να βγει content και όχι κατά ανάγκη είδηση δεν είναι κακό. Η προετοιμασία ξεκίνησε και επικρατεί μια μυστικότητα. Δηλώσεις πουθενά. Ρεπορτάζ με το σταγονόμετρο. Δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι στο τεχνικό team και ποιος ακριβώς ο ρόλος του. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής έχει ένα μήνα που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει ούτε μια δήλωσή τους. Οι δύο θέσεις αυτές είναι σημαντικότερες του προπονητή. Ποιοι οι στόχοι τους, ποια φιλοσοφία θέλουν να περάσουν στο χτίσιμο της ομάδας, σε τι αγωνιστικό προφίλ προσβλέπουν και πολλά άλλα ερωτήματα δεν έχουν καν τεθεί. Η εξωστρέφεια δεν είναι κακή κατά τη γνώμη μου, η εσωστρέφεια είναι όμως. Συμφωνούμε πάρα πολύ, Θωμά. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως ακριβώς τα περιέγραψες. Έτσι είναι.
1: Έχει να φτιάξει και αυτό μόνο Βασιώτης.
0: Ο οποίος όμως σου είπε ότι εγώ δεν θα το φτιάξω. Στο είπε εξ αρχής.
1: Όχι, όταν λέω έχει να φτιάξει αυτό, εννοώ ότι έχει ένα σχήμα το οποίο σχήμα δεν λειτουργούσε στον Ηρακλή και απλώς αλλάξαν τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν καινούργοι και όλο αυτό πρέπει να γίνει από το μηδέν. Αυτό το διοικητικό οργανόγραμμα και δεν είναι το διοικητικό πώς θα λειτουργήσει η ΠΑΕ, ποιος ανάβει το. Ποιος έχει τα κλειδιά από τα γραφεία, ξέρω εγώ, θα μπαίνει, θα βγαίνει. Ενώ το που είναι στο που αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, το στενό ποδοσφαιρικό τμήμα, α πούμε, έτσι, το αγωνιστικό. Λοιπόν, όχι το διαχειριστικό. Λοιπόν, είναι καινούργιοι όλοι αυτοί. Γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Έλα μου, ντε.
1: Λοιπόν, έχουν τους διακριτούς ρόλους. Τι θα κάνει ο καθένας, έχουν ξαναδουλέψει έτσι, να έχει ένα, να έχει τον άλλον. Ποιος είναι να πούμε. Δεν είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πήρε ο Βασιώτης και αυτό είπαμε και εντάξει, αυτός κάνει ό,τι είναι να κάνει.
0: Και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε.
1: Και ό,τι είναι να κάνουμε. Και αυτά που κάνει είναι πάρα, που έχει να κάνει είναι πάρα πολλά μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, σου είπα για παράδειγμα τώρα, διάβαζα μέσα στη βδομάδα δεν είναι καλό το επικοινωνιακό του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το επικοινωνιακό του Ηρακλή? Είχαμε επικοινωνιακό τα τελευταία 20 χρόνια και τι περιμένουμε?
0: Ποια 20 χρόνια είχαμε επικοινωνιακό τα τελευταία από το 1908 μέχρι σήμερα?
1: Λοιπόν,
0: κάτσε καλά.
1: Περιμένουμε τώρα τι. Ήρθε ο Μονεβασίου και την άλλη μέρα θα έχουμε ένα γραφείο τύπου που θα σφυρίζει, ξέρω εγώ, ένα επικοινωνιακό τμήμα, τα βιντεάκια, το ένα, το άλλο, τα αυτά που είναι από εδώ, που θα είναι από εκεί. Αυτό που λέει, που είπε και ο φίλος τώρα για τη μυστικότητα των προπονήσεων.
0: Ναι. Ίσως... έχει δίκιο, έτσι. Λοιπόν, έχει δίκιο.
1: Φυσικά έχουν δίκιο.
0: Εννοείται ότι έχει δίκιο.
1: Αυτά έχουν δίκιο. Εννοείται ότι έχουν διάβγα. Είπαμε εδώ δεν θα κοιτάμε να βγάλουμε το άσπρο μαύρο.
0: Τι να κοιτάμε, λοιπόν, δεν μπορείς να το. Έτσι, δηλαδή, τι να πούμε, ότι έχει άδικο.
1: Απλώς. Ναι, έτσι δεν θα κάνουμε ναι, τους χαζούς. Λοιπόν, αλλά εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι όλα αυτά από το μηδέν δεν μπορεί να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη επειδή άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Γιατί και αυτός ήταν σε καμιά ομάδα πριν έρθει στον Ηρακλή που είχε τέτοια εμβέλεια και να έχει και το team έτσι και το άλλο. Ήταν σε μια ομάδα υποδέστερη στην οργάνωση από τον Ηρακλή και σου λέει εδώ τώρα πρέπει να πάμε και ένα τέτοιο παραπάνω. Δεν έχει τους ανθρώπους εκεί πέρα και να τους πει άντε ελάτε εδώ που είμαστε, συνεργαστήκαμε τον ένα άλλο. Λοιπόν, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη σε μια ομάδα η οποία, όπως είπες και εσύ τώρα, από το 1908 έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Λοιπόν, έτσι. Και πρέπει να γίνουν και αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά.
0: Γελάμε ένα μήνυμα.
1: Με τι γελάς? Αν νόμιζε γελάς με μένα.
0: Όχι, γελάμε ένα μήνυμα του Νίκου. Λέει, ας το διαβάζω. Δεν ξέρω η σημερινή εκπομπή σε ποιο από τις τρεις κατηγορίες είναι. Λέει, καλησπέρα ύποπτη. Ως ύποπτος ακροατής έχω αναπτύξει ένα ηχοτονικό σύστημα συμπερασματικής ανάλυσης της εκπομπής όσον αφορά την εβδομαδιαία κατάσταση του Ηρακλή. Δηλαδή αυτός περιμένει από το ηχόχρωμα της φωνής μας και από το πώς μιλάμε, ρε παιδί μου, και το τέτοιο, να καταλάβει τι γίνεται στο Ηρακλή. Άκου τώρα. Αυτό ορίζεται σε μαθηματικά, χημεία, αλλά κατά βάση στην ένταση και τη χρειά της φωνής των δύο συντελεστών της εκπομπής. 1. Τα πράγματα πάνε μέτρια όταν υπάρχει μαλακό και μέτριο ηχόχρωμα. Ευχάριστες αναφορές στον κατάλογο των προϊόντων του Only Blue και έντονα ξεσπάσματα για τα διαρκείας χαρακτηρίζουν αυτή τη φάση. 2. Τα πράγματα πάνε καλά προς πολύ καλά όταν υπάρχουν χαρούμενες και νοσταλγικές εξιστορήσεις. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά για το γήπεδο του Ηρακλή στο τέλος της εκπομπής. 3. Τον ήπιαμε όταν ξεκινάει η εκπομπή και δει ο ήλιος αυτόματα, με τα πρώτα λόγια. Τότε γίνονται ξεσπάσματα με ράντομα αναφορές για γήπεδο Καράογλου Βετερανιστών. Εκεί ακούς συχνά τη φράση «έλα πιο κοντά», παροτρύνοντας ο ένας ύποπτος τον άλλο να πλησιάσει στο μικρόφωνο και η επικράτηση του αλληλοεπικαλυπτόμενου λόγου. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί ChatGPT εδώ, να ξέρεις. Αυτό δεν το έχει γράψει μόνος του, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχει μπει, έχει ανεβάσει εκπομπές στο ChatGPT και έχει ζητήσει βοήθεια. Είναι 100% σίγουρο.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος. Ε. Ο Νίκος. Και ντροπή του. Και ντροπή του. Εντάξει. Πάντως, τώρα δεν ξέρω, η σημερινή εκπομπή πάντως είχε κομμάτια και από τα τρία, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό. Τι ήθελα να πω. Ναι. Πάνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ξέρεις τι, ο κόσμος του Ηρακλή, επειδή είναι ο κόσμος ενώ ρε παιδί μου που είναι κοντά στην ομάδα, πραγματικά διψάει για να πάει η ομάδα να ανέβει, να φτάσει η ομάδα κοντά εκεί που την ονειρευόμαστε. Ο κόσμος του Ηρακλή λοιπόν ήθελε, περίμενε αυτό το καλοκαίρι μία κοσμογονία σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή ήθελε μεταγραφάρες, ήθελε ξέρω εγώ εξωστρέφεια τύπου ρε παιδί μου ομάδων κανονικών, όχι της δικιάς μας, η οποία τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ και αιώνες, όπως είπαμε, έχει τα προβλήματά της σε αυτό το τέτοιο. Ήθελε μια κοσμογονία. Αυτή την κοσμογονία δεν τη βλέπει. Ούτε από τις μεταγραφές, ας πούμε, ρε παιδί μου, μέχρι στιγμής που έχουν γίνει, ούτε από την εξωστρέφεια της ομάδας. Δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, ότι ανεβαίνω να τα γαμίσω όλα, ρε. Τελείωσε, να πούμε. Δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό τον λόγο τον παίρνει από κάτω. Σου λέει, τέτοιο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, όχι πολύ σημαντικό, είναι πολύ λογικό να το θέλει αυτό ο κόσμος του Ηρακλή. Αλλά δεν είναι ρεαλιστικό. Και δεν είναι ρεαλιστικό από πολλές μεριές. Δεν είναι ρεαλιστικό με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας από το 1 στο 100. Γιατί στο 0 ήμασταν. Δεν μπορείς να πας από το 0 στο 100.
1: Ποιο ήμασταν?
0: Στο μείον. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείς να πας από τη μια στιγμή
1: πριν από 2,5 χρόνια είμαστε στο μείον.
0: Είμαστε στο μείον, ναι, ακριβώς.
1: Και σε 2,5 χρόνια από το μείον φτάσαμε να παίζουμε στην Super League 1. Εντάξει. Βήματα γίνανε. Αυτό που είπε και ο φίλος του πρώτο τέτοιο για τον άλλον, που είπαμε δεν είναι ο άλλος, τι θες να κάνει.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνει, εγώ θα θέλω κάτι παραπάνω, αλλά δεν θα το λέω ή θα το λέω ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχει σημασία. Και δεν είναι ο άλλος. Είπαμε είναι ένας από εμάς. Αλλά το θέμα είναι εμείς τώρα τι κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και εμείς κάνουμε αυτά. Και ο καθένας μας σας αναλογιστεί τι κάνει. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να αυτομαστιγωνόμαστε. Δηλαδή να τα έχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεύτερον, δεν πρέπει να τα έχουμε με τους συνοπαδούς μας. Και τρίτον, δεν πρέπει να τα έχουμε και με την πλατιά μάζα του κόσμου του Ηρακλή που είναι αδρανής. Εκεί πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε, με τους συνοπαδούς μας πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, και να κάνουμε πράγματα να προχωράει η ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα μην τα ξαναλέμε από την αρχή την αλφαβήτα. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε πού ήταν η ομάδα πριν 2-2,5 χρόνια και να καταλάβουμε ότι εκεί που την ονειρευόμαστε δεν μπορεί να φτάσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και να δούμε κιόλας με τους ανθρώπους που στελεχώνουν, ρε παιδί μου, την κάθε δομή της ομάδας, δηλαδή από τον κόσμο, από τη διοίκηση, από το ένα τον άλλο, αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι όλοι να το φτάσουν το έργο εκεί που ονειρευόμαστε. Δηλαδή και αυτό το πράγμα κρίνεται, έτσι. Λοιπόν, την κοσμογονία που περίμενε ο κόσμος δεν τη βλέπουμε. Και εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν την περίμενα.
1: Δεν τη βλέπουμε. Κάποια πράγματα βλέπουμε, κάποια δεν βλέπουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τώρα ότι στην ΠΑΕ είναι ο Μπασινάς, είναι ο Αναστασιάδης, λέγεται. Ένας. Πώς λέγεται.
0: Πώς.
1: Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αναστασιάδης.
0: Αναστασιάδης.
1: Είναι ο Αναστασιάδης, είναι ο Κόντης, είναι ο Ματζάρη. Τέτοια στελέχωση δεν είχαμε πολλές φορές στον Ηρακλή. Μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να μην λειτουργήσει, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, μπορεί να μην γίνουν αλλαγές. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Όμως γίνονται πράγματα. Γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, πάει η ομάδα μετά από χρόνια προετοιμασία στο εξωτερικό. Έτσι. Πόσο καιρό έχουμε να πάμε προετοιμασία στο εξωτερικό? Δεν μας αρέσει που δεν υπάρχει αυτό που είπε πριν ο φίλος, που έτσι είναι. Δεν είναι παράλογο. Ναι, αλλά μας αρέσει που πάει η ομάδα προετοιμασία στο εξωτερικό. Μας αρέσει που έχουν κλειστεί 4 φιλικά με ομάδες του εξωτερικού. Εκεί που βλέπαμε τον Ηρακλή να κάνει ένα φιλικό και το άλλο παιχνίδι να είναι ο αγώνας με το Εγάλεο ξεκινούσε το κύπελλο και δεν είχαμε κάνει και είχαμε κάνει ένα φιλικό.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Λοιπόν, βήματα γίνονται.
0: Αυτό, παιδιά.
1: Και αυτά, εμείς πρέπει να εστιάσουμε. Αυτά πρέπει και να βλέπουμε αυτά που γίνονται. Ούτε
0: για μένα.
1: Αλλά ούτε να, ούτε να μην βλέπουμε αυτά που δεν γίνονται.
0: Για μένα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε την όλη πορεία του Ηρακλή μακροπρόθεσμα σε ένα βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε τώρα να συζητάμε για την επόμενη χρονιά μόνο. Όχι. Τώρα χτίζουμε για το μέλλον. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές και σε οπαδικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ομάδας. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει φέτος και είναι το μοναδικό το οποίο με αγχώνει αν θέλετε να μιλήσουμε για την ομάδα ποδοσφαίρου είναι να μην γίνουμε Λάρισα. Αυτό. Ξεκάθαρα. Να μην έτσι όπως ανεβήκαμε, έτσι πέσουμε. Είναι το μοναδικό το οποίο έχω σαν απέτηση. Δεν έχω, συγγνώμη, άσε με να τελειώσω αυτό. Δεν έχω απέτηση από τον Μόνε Βασιώτη. Ούτε να με βγάλει Ευρώπη, ούτε να μου πάει τελικό κυπέλου, ούτε να μου φέρει τον Insigne. Δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να με κρατήσει άνετα στην Α Εθνική. Αυτό το πράγμα εγώ θέλω. Δεν έχω καμία απέτηση από τον Μόνε Βασιώτη εκτός από αυτό. Αυτό το απαιτώ. Και το απαιτώ γιατί από το 1908 ο Ηρακλής μέχρι τώρα, ακόμα και στα χειρότερα του, ακόμα και χωρίς λεφτά, ακόμα και με τον κόσμο να πληρώνει τους παίκτες, κατάφερνε να σώσει την παρτίδα έστω και στο τέλος. Ας που κινδύνευσε ελάχιστες φορές από το 1908 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τα χρόνια που είναι στην Α' Εθνική, όχι από το 60 και μετά που έγινε η Α' Εθνική, από πάντα δεν κινδύνευε. Δεν ήταν από τις ομάδες οι οποίες χαροπαλεύανε. Λοιπόν, αυτό είναι η μοναδική απέτηση που έχω. Είναι το μοναδικό που θα με γυρίσει πίσω. Όλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξω μαζί του. Έχω έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει μια αλφα οικονομική επιφάνεια. Ξέρω ότι μπορεί να φτάσει το καράβι μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι ένα αλφα σημείο. Βλέπω ότι αυτό το πράγμα το οποίο χτίζουμε έχει ανταπόκριση, είτε θέλει να το παραδεχτεί ο Μόνε Βασιώτης, είτε όχι. Και θα σου πω τώρα τι εννοώ. Ξέρεις πόσο παίρνει κάθε ομάδα, είναι η Rich 4 που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά στην Nova και σε αυτά τα κανάλια. Είναι ο Άρης ο οποίος παίρνει 3 εκατομμύρια. Και είναι και όλες οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες παίρνουν 1,4. Έτσι. Εμείς δεν πήγαμε σε αυτούς, πήγαμε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Ξέρεις πόσο θα πάρει ο Ηρακλής?
1: Όχι.
0: Περίπου όσο και ο Άρης. 3 εκατομμύρια. Ναι. Αντί για 1,4. Περίπου. Μπορεί να είναι τώρα 2,7, μπορεί να είναι και 3,2. Θέλω να σου πω ότι η δυναμική που λέμε, όσο και ο Μόνε Βασιώτης, γιατί έχει το σκοπό του και το κάνει, δεν το κάνει τέτοιο, σου λέει θα τους πιέσω, θα τους πιέσω, θα τους πιέσω για να προσπαθήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, όσο και να μην θέλει να το παραδεχτεί δημόσια, δεν θα τα πριν αυτά τα λεφτά με τον Απόλλων Αθηνών.
1: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό το λέμε πολλές φορές και θέλω να πω κάτι. Και σε αυτά τα.
0: Άρα θέλω να πω ότι οι προσπάθειες μας έχουν ανταπόκριση.
1: Ναι, έχουν. Αλλά θέλω να πω κάτι εδώ. Γιατί για τις τηλεθεάσεις και οτιδήποτε αναφέρθηκε και ο πρόεδρος πώς τον αντιμετωπίσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Γιατί ποτέ κανένας στον Ηρακλή δεν το χρησιμοποιεί αυτό. Τουλάχιστον δημόσια. Γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν παίζει Λεβαδιά, Ολυμπιακός. Όταν παίζει Νούπου Σου Βόλου, Ολυμπιακός. Τι ακροαματικότητα έχει? Και όταν παίξει Ηρακλής Ολυμπιακός, τι τηλεθέαση,
0: δηλαδή,
1: τηλεθέαση θα έχει?
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν κατάλαβα τώρα, γιατί λέμε τα διαρκείας που έχουν να κάνουν με το τηλεοπτικό. Συγγνώμη, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Όταν ο Άρης είχε μέσα το Χαβί, το Γκόκι και το Διό, εγώ που δεν είμαι πολύ της τηλεόρασης για να βλέπω εγώ, καθόμουν και έβλεπα τον Άρη. Γιατί αυτό το πράγμα, έτσι, βλεπόταν. Ήταν ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Όταν ο Λεβαδιακός έπαιζε καλή μπάλα φέτος. Καθώς ήταν αντί στο Λεβαδιακό.
1: Όχι, δεν έβλεπα. Φέτος δεν έβλεπα γιατί είπα θα κάνω.
0: Εντάξει,
1: θα κάνω αποχή. Εγώ, όχι, εδώ τώρα μιλάμε. Ότι. Δηλαδή, ένας. Πώς το λένε. Βλέπεις και τι γίνεται από την άλλη μεριά. Δεν θα δει ο άλλος για μια χρονιά κάποιο παιχνίδι. Αλλά σου λέω τώρα. Ο Ηρακλής, όταν θα παίξει. Ο Ηρακλής Ολυμπιακός. Θα κάτσει ο άλλος στην Πρέβεζα να δει Ηρακλής Ολυμπιακός. Έτσι, κι ας είναι και Πανιώνιος, ας πούμε.
0: Ισχύει. Λοιπόν,
1: έτσι. Γιατί θα πει παίζει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει ο Νούπου Σου Βόλου με τον Ολυμπιακό, δεν θα κάτσει κανένας του office στο Ηράκλειο, δηλαδή το Λεβαδιακό Ολυμπιακό. Το ίδιο θα γίνει με όλες αυτές τις ομάδες του RIS 4.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, εσύ έχεις και δύο τοπικά ντέρμπι που δεν τα έχει ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, όταν θα παίξει εσύ τοπικό ντέρμπι με τους Κωνσταντινούπολιτες, θα κάτσει αυτό να το δει η Ελλάδα. Όταν παίξει τοπικό ντέρμπι με τον Άρη, θα κάτσει το δει αυτό η Ελλάδα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Άρη, δεν ήμουν εγώ εδώ τότε, ένα 3-3.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική. Τότε ήμουν στη Σπάρτη.
0: Πολύ ωραίο μάτς.
1: Μιλάμε.
0: Και πολύ ξύλο.
1: Όλη η καφετέρια καθόταν και βλέπανε αυτό το μάτς, ας πούμε, και επειδή ξέρω ότι εγώ ήμουν Ηράκλης και δεν και το συζητώ. Λοιπόν, είσαι η καφετέρια τα ζίγκα. Γιατί έβλεπε ένα τοπικό τέρμι. Ηράκλης Άρης. Και ούτε Χατζηπανάγκη είχε τότε μέσα. Όχι, γιατί μπορεί να πούμε. Καθόμαστε και βλέπουμε το για το Χατζηπανάγκη. Λοιπόν, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το πρεστή τη ομάδα, το βγάζει. Γιατί το πρεστή τη ομάδα είναι διαχρονικό.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει
0: έτσι
1: να κάνει να πούμε άμα παίζει μέσα ο ένα ή άμα παίζει μέσα ο άλλο. Όλοι ξέρουν ότι ο Ηράκλης είναι μέσα στι 6 πρώτε ομάδε τη Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα που να το αμφισβητήσει και έτσι θα μείνει. Σε λίγο αυτό θα διορθωθεί και βαθμολογικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Διαχρονικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Διαχρονική βαθμολογία.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα.
1: Το, να, από εκεί και πέρα λοιπόν. Έτσι πρέπει να είναι και τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Τώρα τι θα με εξισώσει σε μένα, ότι εγώ όχι για να υποτιμήσω την Καλάματα. Δώσε και στην Καλάματα αυτό που είπε ο πρόεδρος. Άμα δίνει. Δηλαδή, παίρνουν αυτές οι ομάδες, οι Ρίτς 4, παίρνουν του κόσμου τα λεφτά επειδή κάνουν ευρωπαϊκές πορείες. Αυτές όλες, άμα του κόψει 1 εκατομμύριο και τα δώσει στις άλλες ομάδες από κάτω, φυσικά δεν θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα καταστροφής που είχαμε στη Λαμία, που είχαμε στα Γιάννενα, που παραλίγο θα είχαμε στη Λάρισα, η οποία φαίνεται να λύνει το διοικητικό τη πρόβλημα, που λοιπόν. Που είχαμε στη Βέρεια, λέω γιατί. Γιατί, αφού παίρνουν το κόσμο τα λεφτά. Αυτό που είπε, πρέπει να πάρουν 19, πάρουν 18.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει, θα χρεοκοπήσουν να πάρουν 18. Ή πρέπει να έχουν και β' ομάδα και γ' ομάδα, δηλαδή, τώρα δεν κατάλαβα. Με τη β' ομάδα, δηλαδή, τι χτίσανε, ας πούμε, τόσα χρόνια.
0: Τίποτα. Τίποτα δεν χτίσανε.
1: Απλώς να ρυθμίσουμε το ποιο ανέβει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και ξοδεύουν εκεί 3-4 εκατομμύρια.
0: Έτσι είναι δυστυχώς.
1: Ναι, δηλαδή τώρα και το ότι μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί παίζει στο Μουντιάλο κάθε επικραμμένος και εμείς καθόμαστε και το βλέπουμε την τηλεόραση. Και 64 θα γίνουν οι ομάδες που είπε ο Εφαντίνος τώρα.
0: Το Κουρακάο θα παίζει.
1: Λοιπόν, εννοείται. Μα εννοείται ότι θα παίξει το Κουρακάο. Γιατί εκεί το Κουρακάο νοιάζεται πώς θα κάνουν ποδόσφαιρο. Στην Νορβηγία νοιάστηκαν πώς θα κάνουν ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Εδώ δεν νοιάζονται πώς θα
1: κάνουν. Όχι, εδώ δεν νοιάζονται. Εδώ νοιάζονται πώς θα πάρουν αυτοί που έχουν λεφτά, θα πάρουν και άλλα λεφτά. Πώς θα κάνουμε την κομπίνα μας να ανέβει αυτός που θέλουμε για να πάρουμε 2 βαθμούς εκεί πιο εύκολα και εκεί να δυσκολευτεί ο άλλος και τέτοια. Αυτά νοιάζομαστε. Αυτά είμαστε. Αυτά μάθαμε, είχαμε κοντά παντελονάκια να πούμε, ακούγαμε που τα συζητούσε ο Νόνης και οι υπόλοιποι στο γήπεδο. Γεράσαμε και εμείς αυτά λέμε και μας ακούνε οι νεότεροι. Αυτά τα ίδια.
0: Άρα. Στον Ηρακλή, να το ξαναφέρουμε. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και την κάνουμε σε όλα τα αθλήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και παντού αρχίζει και πιάνει τόπο. Πρέπει αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να ξαναγεμίσουμε με περηφάνεια για αυτό το πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύουμε. Δηλαδή, κάτι απόψεις τις οποίες διαβάζω κυρίως στα μέσα μαζικής δικαιοσύνης. Πώς τώρα θέλεις να είσαι με 2.000 διαρκείας μεγάλη ομάδα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Η μεγάλη ομάδα είναι άλλο. Ο αριθμός των διαρκείας είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το μέγεθος της συσπήρωσης. Εμείς αυτό που το πράγμα που λέμε είναι ότι πρέπει να έχουμε το λιγότερο 5.000 διαρκείας, ανεξαρτήτου τιμής. 5.000 διαρκείας. Το μοναδικό που βάζουμε σαν αστερίσκο είναι να μην κλέβει τα λεφτά ο πρόεδρος. Όπως το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Σε καμία περίπτωση, μάλιστα. Λοιπόν. Πρέπει να έχουμε 5.000 τέτοιο, γιατί όλο αυτό το πράγμα που εννοούμε σαβούρα και σαπίλα του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να σε ακουμπήσει όταν έχεις κάποια νούμερα και παραπάνω. Το αν είσαι μεγάλη ομάδα, το λέει η ιστορία, το λένε πολλά πράγματα.
1: Το λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται.
0: Ακριβώς. Εμείς τώρα λέμε για να μην ξαναγίνουν αυτά που περάσαμε.
1: Και είναι υγιώς αυτό που λέγεται έτσι στην κατακόρον υγιώς σκεπτόμενη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν πρόκειται να μιλήσεις με κάποιον υγιώς σκεπτόμενο οποιασδήποτε ομάδα.
0: Οποιασδήποτε ομάδα.
1: Από
0: ναι.
1: Το Ρίτς 4 μέχρι να πούμε το γάμα τοπικό.
0: Ναι.
1: Το γάμα τοπικό της Πρέβεζας. Έτσι. Λοιπόν. Και να σου πει ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Δεν πρόκειται. Έτσι. Οπότε αυτό δεν μπορούμε να το λέμε εμείς οι ίδιοι. Να το λέμε μετά εμείς οι ίδιοι. Πώς να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα άμα δεν έχουμε τον Ινσίνη. Πώς να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα άμα δεν έχουμε προπονητή τον Ματζάρι. Πώς να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα άμα δεν έχουμε τόσο εισιτήρια όταν παίζεις με το Ντάλ. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το
0: πράγμα. Όχι, δεν γίνεται.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε πολλά από την ομάδα μας. Γι' αυτό πολλοί Ηρακλήδες είναι αυτό που είπαμε πριν, αποσυσπηρωμένοι. Επειδή ακριβώς ήταν Ηρακλής και περιμέναν πολλά από την ομάδα τους. Γι' αυτό γίνανε Ηρακλής. Δεν μάθανε τον Ηρακλή, ας πούμε, στην Αλάνα. Έτσι, το μάθανε τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Το μάθανε τον Ηρακλή αλλιώς. Και αυτό αφού μάθανε αυτό το άλλο, δεν το σηκώνουν. Κάποιοι το σηκώνουμε. Κάποιοι δεν το σηκώνουν. Οι περισσότεροι δεν το σηκώνουν. Φαίνεται. Λοιπόν, αλλά δεν θα μπαίνουμε σε τέτοιες ζυγαριές. Δεν θα μπαίνουμε σε τέτοια. Άμα θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα και άμα θες να λέγεις. Όχι, είμαστε μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να συσπηρωθεί ο κόσμος. Πρέπει να συσπηρωθεί. Και ψάχνουμε να βρούμε τους τρόπους. Αυτό είπαμε. Αλλά ούτε να αυτομαστιγωνόμαστε, ούτε να αλλοκατηγορούμαστε μεταξύ μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Έτσι. Και να, έτσι και, να βρούμε τους τρόπους αυτούς που θα. Πώς το λένε. Θα γίνει ο Ηρακλής αυτό που θέλει ο καθένας μας να είναι. Έτσι, έτσι όπως το νιώθει ο καθένας μας. Πώς το νιώθεις εσύ.
0: Εμείς έχουμε ξεκινήσει, τουλάχιστον για το ράδιο θα πω. Εδώ και τώρα είναι, μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο στην ουσία, έτσι, τρίτη σεζόν. Για δύο σεζόν τις προηγούμενες, τώρα μπαίνουμε στην τρίτη. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε αυτή τη δουλειά μυρμηγκιού, την οποία σας αναλύσαμε πιο πάνω. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, να ψήσουμε τον κόσμο. Να εμπνεύσουμε τον κόσμο, αν μπορούμε να εμπνεύσουμε κάποιον, δεν ξέρω σαν προσωπικότητες αν το έχουμε αυτό το πράγμα, να εξηγήσουμε στον κόσμο, να μεταλαμπαδεύσουμε, πάση περιπτώσει, μια σπίθα, αν μπορούμε, στον κόσμο, ώστε να ξανασυσπηρωθεί με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Την πλατιά μάζα που θα έρθουν 15.000 με τον Ολυμπιακό, την έχεις. Ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι να μην μένεις 1.500 με τον Λεβαδιακό.
1: Ναι,
0: μην αυτό είναι το ζήτημα, παιδιά. Εμείς αυτό το πράγμα κάνουμε.
1: Όπως σας πούμε, το 2015 παίξαμε με την ΑΚ, είχαμε 18.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μετά από διαγωνιστική, αφού παίξαμε έξω, κερδίσαμε και το έξω το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν απίσα από εδώ. Και παίξαμε το επόμενο μέσα, δεν θυμάμαι, Παραχαϊκή πρέπει να ήταν, Ελλάδα πρέπει να ήταν.
0: Δεν θυμάμαι εγώ.
1: Ναι. Αυτό σε αυτόν τον όμιλο που είχαμε πει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα ήταν όμιλο τότε.
0: Ναι, ναι, όμιλο.
1: Λοιπόν, είχαμε 3.500 κόσμο.
0: Έτσι.
1: Γιατί, αφού όλα πηγαίναν καλά, αφού θα ανεβαίναμε. Γιατί να έρθει ο Ηρακλειδέας με τότε. Τότε δεν το δώσαμε βάση αυτό. Να μας
0: τυπήσει
1: καμπανάκι. Αλλά... Όχι, ναι. Δεν το δώσαμε. Λέγαμε εντάξει, μπορεί έτσι είναι, εντάξει αυτό, εκείνο του χρόνου που θα ανεβούμε. Σου μου του, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Λοιπόν. Και μετά από δύο χρόνια ξαναβρήκαμε προβλήματα μπροστά μας. Τώρα αυτό έτσι. Δεν θέλουμε να ξανάγει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Εμείς αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Προτιμώ να είμαι με τον Ολυμπιακό να έχω 10.000 κόσμο και όχι 15 και με τον Λεβαδιακό την άλλη αγωνιστική να έχω 7.000 κόσμο.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Αυτό το προτιμώ.
0: Το προτιμώ.
1: Από να έχω
0: εγώ.
1: 15 και 5, που είναι 20, προτιμώ να έχω 10 και 7. 17 ή 17.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά εκεί. Γιατί.
0: Γιατί 7, ρε φίλε, ό,τι 7. Και να γίνει θα είναι
1: αυτό
0: εκεί.
1: Είναι.
0: Αυτό. Και να σου πω και κάτι. Λέμε, και το λέμε εδώ τώρα μεταξύ μας, και το λέμε χωρίς κανένα κόμπλεξ, παρόλο που είναι, ρε παιδί μου, δημόσιο το βήμα, και λέμε ότι θεωρούμε έτσι πως το βλέπουμε, ότι αυτή ο σκληρός πυρήνας, ρε παιδί μου, των ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούν τον Ηρακλή, που είτε είναι από τα επίσημα, είτε είναι από τη 13, είτε είναι από την 7, είτε είναι από τη 10, είτε είναι από οπουδήποτε, αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή που βρέξει, χιονίσει, θα είναι εκεί τα τελευταία δύο χρόνια που υπάρχει Μονεμβασιώτης και υπάρχει ελπίδα, είναι γύρω στα 5 με 6.000 άτομα. Άμα το καλώς σκεφτούμε, οι μισοί από αυτούς έχουν πάρει διαρκείας. Δηλαδή είναι καλό ποσοστό. Απλά εμείς πρέπει αυτό το πράγμα να το αυξήσουμε. Πρέπει να κάνουμε αγώνα για να αυξηθεί. Αν τον αγώνα τον κάνουμε για να ικανοποιηθεί ο Μονεμβασιώτης ή ο.
1: Δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ο Μονεμβασιώτης.
0: Όχι, οποιοδήποτε πρόεδρος είναι λάθος. Εμείς αυτό το πράγμα τον αγώνα πρέπει να τον κάνουμε για να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο σημείο, είτε παίρνουμε τον Ινσίνιε, είτε παίρνουμε τον.
1: Ινζάκη.
0: Όχι, θα έλεγα πιο χαμηλό, ρε παιδί μου. Είτε πρέπει το Βιτλί να έχεις 4-5.000 διαρκείας, τότε παιδιά δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Κανένας. Ούτε σένα, ούτε τον χύψη Ζέντ Μονεμβασιώτη. Αυτό είναι που προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Αυτό όμως το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται σωστρέφεια και να γίνεται α, κολόγρες κόψτε διαρκείας, α, κολόγρες κόψτε διαρκείας, α, γιατί γκρινιάζετε για τις μεταγραφές με μόνο 2.000 διαρκείας, αυτές τις μεταγραφές κάνουμε. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Να βάλουμε τα ρήφα, να ξέρουμε δηλαδή από τα πόσα χιλιάδες διαρκείας και μετά πρέπει να σώνεται μια ομάδα. Να ξέρουμε. Να ξέρουμε πού είμαστε. Αυτά που λέμε, αυτά που λέτε δεν υπάρχουν. Μη φτάνουμε δηλαδή στο άλλο άκρο. Καταλαβαίνουμε ολονών την. Πώς να το πω τώρα. Τη θέρμη στο να υπάρξει συσπήρωση του κόσμου. Αλλά συσπήρωση με το ζόρι δεν υπάρχει. Συσπήρωση υπάρχει με τη δουλειά. Πάμε με τη δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όλοι μας. Φέρτε κόσμο στο γήπεδο. Ψήστε αυτούς εδώ που ξέρετε. Εξηγήστε τους. Όχι γιατί θα έρθει ο Ινσίνη. Όχι για το ένα, όχι για το άλλο. Όχι για αυτά όλα. Γιατί δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τα ίδια. Θυμήστε τους πώς νιώσανε όταν δεν έπαιξε τη χρονιά που δεν έπαιζε πουθενά ο Ηρακλής. Αν έχουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, θυμήστε τους πώς νιώσανε όταν τα παιδιά τους ρωτούσανε μπαμπά, ο Ηρακλής με ποιον παίζει. Μόνο έτσι θα τους ξαναφέρουμε πίσω αυτούς. Και φέρτε καινούριους. Αυτό, εμείς αυτό κάνουμε. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ένα μήνυμα που θέλω να το απαντήσω άμεσα, του Κάρολου. Λέει: καλημέρα, ύποπτη. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κλόν δημοσιογράφο που ρώτησε τον Ματσάρη πώς αισθάνεται που θα αντιμετωπίσει τον παντελώς άγνωστο Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ. Ήσουν εκεί, έγινε τέτοια ερώτηση. Δεν την άκουσα.
1: Δεν ήξερα ότι αυτός είναι.
0: Τι είναι?
1: Προπονητής που είπε. Δεν τον ήξερα εγώ αυτόν τον προπονητή.
0: Ο Λύση.
1: Λύση το λένε.
0: Κοίταξε. Η Λία είναι Βύση. Και η βία
1: δεν είναι
0: λύση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι από αρχαιοτά των χρόνων.
1: Εσύ ήξερες και αν προπονητή λύση δηλαδή?
0: Όχι. Εγώ ήξερα το αντιλυσικό εμβόλιο.
1: Λοιπόν.
0: Τέτοια πράγματα αυτά να σου πω όσα θες.
1: Αφού στην αρχή νόμισε ότι ήταν, ξέρεις, στο Συμπολίτη, στον Ασάθ, στον Άρη.
0: Ναι.
1: Και μετά κάποιος είπε, όχι λέει, αυτός είναι στους Κωνσταντινούπολιτες.
0: Ο Λύση.
1: Ναι, ο Λύση. Δεν τον ήξερα εγώ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το.
0: Ναι, αλλά αυτός όμως με τι θράσος, ας πούμε, ρε παιδί μου, πάει και ρωτάει. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να πάει κάποιος σε συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ και να πει πώς αισθάνεστε, κύριε Λύση, που θα αντιμετωπίσετε τον κύριο Ματσάρη? Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Είναι μια γενιά δημοσιογράφων που τα στρογγυλεύουν όλα. Και σου λέει, να έχεις και ένα πατριωτάκι εδώ πέρα, πες μας κάτι να κάνουμε λίγο.
0: Φτάρι Γιώργο ήταν το 80.
1: Σου. Εμείς νομίζουμε αυτούς έχουν μεγαλώσει όλοι αυτοί. Οι καινούριοι δημοσιογράφοι, αυτούς ακούγανε μικροί και έτσι τα ίδια λένε, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι απάντησε πάρα πολύ καλά ο Ματσάρη.
0: Τι απάντησε?
1: Δεν αναφέρθηκε.
0: Δεν απάντησε. Έπρεπε να πει ποιο.
1: Ποιος είναι αυτό, ξέρω. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό τώρα όμως ήθελα να το πω από την αρχή και δεν μ' άφησε και το ξέχασα και τώρα το θυμήθηκα.
0: Να ορίστε, σε διακόπτω το συνέχεια.
1: Όταν ανέφερες για τα 4.800, βγήκαν οι δύο.
0: Ποιος?
1: Για το.
0: Όχι, ρε γάμο, δεν έχουν βγει να πούμε.
1: Εντάξει,
0: όχι. Μπήκανε κιόλα δύο. Πήγαμε 4.802.
1: Ναι, 802.
0: Ωραία, αλλά τι γίνεται να πούμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, κοίταξα εγώ και είδα ότι είναι 4.800 γιατί ήθελα να δω πόσοι είδανε μέσω του Ηρακλής Radio την συνέντευξη του τύπου του Ματσάρη.
0: Ναι.
1: Ήταν 9.600. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή αν έχουν ανέβει.
0: 9.600 την είδανε.
1: Δηλαδή σχεδόν διπλάσιο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αν κάνουμε, πώς τώρα αρχίζει και κάποια εμβέλεια.
0: Ναι, εννοείται. Όλοι μας ακούνε.
1: Ναι. Καλά, οι εχθροί μας ακούνε.
0: Οι εχθροί μας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να ξέρεις, τα μισά views είναι από αντιρακλειδείς.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι αλήθεια.
1: Όχι αλήθεια, τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Το ξέρω αυτό που σου λέω.
1: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο ότι είναι 4.800 και έχουμε δώσει 2.400 διαρκείας. Λοιπόν, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Κάρολος συνεχίζει και κάνει ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να το απαντήσω. Θέλω να το απαντήσω.
1: Ποιο ήταν?
0: Το πρώτο ήταν να σχολιάσουμε τον κλόν δημοσιογράφο που ρώτησε.
1: Α, τον κλόν. Τελειώσαμε το σχεδιασμό του κλόν.
0: Τι να σχολιάσουμε για τον κλόν, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να τα περιμένετε αυτά. Δεν είναι. Δηλαδή. Και θέλω απλά να το συνδέσω αυτό γιατί. Μου δίνεις έτσι την πάσα. Θέλω να το συνδέσω με το δεύτερο. Να ξέρετε, αυτό το πράγμα το ξέρετε, ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές τέτοιες απόπειρες να μικρύνει η ομάδα μας μπροστά στα μάτια μας.
1: Ας πω μια ιστοριούλα τώρα.
0: Για πες, ναι, και μετά να το συνδέσω.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν που είχε έρθει ο Ευάγγελος, ο Μητυλινέος εδώ στον
0: Ηρακλή,
1: πάμε παίζουμε ένα παιχνίδι μέσα στο Χαριλάο. Σε αυτό το παιχνίδι μέσα στο Χαριλάο κερδίζει η ομάδα 0-2. Δηλαδή.
0: Άνετα. Περπατητό.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Σεβαστικά με τον αντίπαλο. Λοιπόν, και τα λοιπά. Και προς το τέλος ακούστηκε ένα χιουμοριστικό σύνθημα απέναντι στον προπονητή του Συμπολίτη. Λοιπόν, το γνωστό. Γιατί τότε είχαν τον Ντενέ προπονητή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιος δημοσιογράφος τότε, προφανώς στεναχωρεμένος, ρώτησε το δικό μας τον προπονητή, λοιπόν τότε τον κυράσε του σχορεμένο, τι έχετε να πείτε που οι οπαδοί σας, οι οπαδοί της ομάδας σας στο τέλος του αγώνα αναφέρθηκαν έτσι στο συνάδελφό σας, τότε, ναι, για να πει αυτός καταδικάζουμε, να αρχίσουμε μετά εμείς να βρίζουμε τον προπονητή μας, να φύγουμε
0: ναι, ναι.
1: Μας, ναι, να γίνει το τζέρτζελο, ήταν ερώτηση μπανανόφλητα. Λέει, εγώ δεν άκουσα τίποτα. Εγώ παρηγυρίσαμε, λέει. Τότε πού να θυμάμαι. Κάπως έτσι. Λέει, προσπαθούν αυτοί. Θα προσπαθήσουν πάντα. Ναι,
0: πάντα,
1: έτσι,
0: θα προσπαθούν. Ναι. Πάντα θα προσπαθούν.
1: Λοιπόν, μετά παραπονιόταν γιατί του ανεβάσαμε ένα game over. Κατάλαβε γιατί μετά κάνουν τους μυξοπαρθένες. Ή μετά παραπονιόταν γιατί λέγαμε τη Βαβαρία, τη Ευκαρπία. Ή μετά παραπονιόταν αυτό γιατί φάγαν έξι. Λοιπόν, εντάξει, μπαγκές. Το fair play. να το κάνετε εσείς πρώτα και μετά να παραπονιέστε. Ναι. Λοιπόν, και μιλάω στους δημοσιογράφους, δεν μιλάω για παδούς. Δεν θα κάνω αυτό.
0: Όχι, προφανώς, ναι, λοιπόν, έτσι. Οι οπαδοί είναι άλλο
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Έτσι, όχι, γιατί αυτοί τα ξεκινάνε αυτά και ξεκινάνε τις ιστορίες, να πούμε.
0: Παιδι, άκου να δεις.
1: Έτσι, αν εξαιρέσουμε... που είπε πριν ο κλόν δημοσιογράφου, τέτοιου έχουμε πάρα πολλού στην πόλη.
0: Αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένες ομάδες, όπως α πούμε παράδειγμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, οι δημοσιογράφοι του είναι παράλληλα και κομμάτι των οπαδών του. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ένα διάστημα μεγάλο ήταν και στον Άρη έτσι. Τώρα δεν είναι. Αλλά ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ απλά θέλω να σου το συνδέσω με το δεύτερο που λέει ο Κάρολος. Που λέει, δεύτερον, για τη βρώμα που βγήκε ότι θα πάρουμε δανεικό από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και δεν βγήκε κάποια διαρροή διάψευση από την ομάδα. Φιλέ, αυτή είναι η μεγαλύτερη μπανανόφλουδα. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Ηρακλής, σε όποιο άθλημα είναι, θα πάρει δανεικό από τον ΠΑΟΚ, τότε τι να σου πω, ρε παιδιά. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουμε καταλάβει και ποιοι άνθρωποι μας διοικούν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μας διοικούν στο μπάσκετ τώρα, έτσι, που, γιατί μιλάμε, πού ήταν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζετε? Δεν ζήσανε αυτά που ζήσαμε εμείς? Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουν ιδανικό ποτέ από τον ΠΑΟΚ? Αλήθεια τώρα. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και γιατί να βγουν να διαψεύσουν? Αυτό το πράγμα ξέρετε γιατί γίνεται? Ότι να ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε τόσο πολύ. Αυτό.
1: Είναι σαν. Συγγνώμη, θα πω και αυτά. Γιατί. Αυτοί θα έρχονταν να παίξουν στο Καφρατζόγλιο. Έτσι πριν από δύο μήνες, τρεις μήνες δεν λέγαμε αυτό. Άμα θα έρθουν και αυτοί και πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Και λέγαμε από εδώ. Αποκλείεται να γίνει. Και αποκλείεται να γκρεμίσουν αυτό το γήπεδο που έχουν γιατί με το τέτοιο θα φτιάξουν ένα άλλο. Αποκλείεται. Όλο είναι για να τσιμπάμε εμείς και να. Τότε ακόμα πεζόταν και το πρωτάθλημα, δεν είχε τελειώσει. Λοιπόν, και να είμαστε σε μια τέτοια, να υπάρχει ένας εκνευρισμός στις τάξεις μας κτλ. Τα ίδια είναι και τώρα. Δηλαδή αυτά να τα περιμένετε και αυτά είναι και πτέσματα.
0: Στο μπάσκετ αυτό το πράγμα που γίνεται είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει πιο, δηλαδή, είναι ο νεοπλουτισμός. Είναι αυτό ότι ο Ηρακλής που πήρε δανεικά από τον, που πήρε δανεικό από τον Παναθηναϊκό τον Μωραΐτη, τώρα πλέον ο νέος Παναθηναϊκός είναι ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό θα πάρει δανεικό από εμάς. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να σας κάνουν. Ξέρουν ότι δεν θα γίνει. Ξέρουν ότι δεν θα γίνει. Αλλά στο καφενείο ή όταν θα μιλήσετε με κάποιον άσχετο, εν πάση περιπτώσει, παραέξω, θα σας το πετάξει. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Και θα του πεις, γιατί ρε φίλε, τον πήραμε. Εντάξει, μωρέ, να πούμε, μπήκαν οι δικοί σας στη μέση και το ακυρώσανε. Μόνο και μόνο για να σου μικρύνουν την ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα. Που κάθονται και λένε ότι θα πάρουμε δανεικό στο μπάσκετ από τον ΠΑΟΚ. Για να σου πούνε ότι πλέον ο νέος Παναθηναϊκός που θα δίνει δανεικούς στον Ηρακλή και στις άλλες ομάδες θα είναι αυτός. Και μετά όταν σου ξαναλέω θα πας στο καφενείο εσύ φίλε Κάρολε ή οπουδήποτε πας και δεις και μιλήσεις και διαδράσεις με οπαδούς αυτής της ομάδας θα σου πούνε έλα βρε εδώ δανεικό θα παίρνατε να πούμε ναι ρε φίλε αλλά δεν πήραμε ναι μωρά αυτό το κόψανε τώρα επειδή είναι κομπλεξική με τον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συνέβη ποτέ.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι είχε ακριβώς. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ναι. Αυτό είναι μια μπανανόφλουδα. Και όσο περισσότερο την πατάς εσύ. Όχι εσύ ο Κάρολος, εσύ φίλε Ηρακλειδέα. Και πας και γράφεις τα σχόλια που με γυρνάνε τα μυαλά ειλικρινά. Δηλαδή εκείνη την ώρα μου έρχεται να σπάσω το λάπτοπ. Να γράφει ο άλλος δεν πιστεύω να ισχύουν αυτά που λένε. Ρίχνεις νερό στο μήλο αυτονών των ανθρώπων. Να έχεις για μία γαμημένη φορά μία εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Στους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα. Ή πάνε και ρώτα. Πραγματικά ρε παιδιά. Αλήθεια δηλαδή. Σοβαρά τώρα θα πάρουμε δανεικό από τον ΠΑΟΚ? Αλήθεια τώρα? Και εγώ να σου πω κάτι. Άντε να πω ειλικρινά. Να το λέγαμε ας πούμε ρε παιδί μου για το ποδόσφαιρο που και εκεί ο Μονοβασιώτης ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε. Δεν έφαγε τα ίδια σκατά με εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί που είναι τώρα στο μπάσκετ έχουν φάει τα ίδια σκατά με εμάς. Ό,τι τραβήξαμε εμείς από αυτούς, το τράβηξαν και αυτοί. Και θα πάνε να πάρουν, θα κάνουν τέτοιο πράγμα στην ομάδα μας. Μην τρελαθούμε, παιδιά. Μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και καλό είναι να μην ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτής της προπαγάνδας. Κάθε τέτοιο σχόλιο, κάθε τέτοιο μήνυμα ρίχνει νερό σε αυτό το πράγμα που προσπαθούν να κάνουν στο μήλο τους. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Πραγματικά. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Και τώρα, μια και πιάσαμε το μπάσκετ, να διαβάσω και ένα μήνυμα του Αντώνη, του δικηγόρου τη καρδιά μα, ο οποίο λέει: ακούω εδώ και κάποιο καιρό πολλού Ηρακλειδεί να απογοητεύονται που στο μπάσκετ ο Άρης και ο Πάοκ βρήκαν τρελά λεφτά και αλλάζουν επίπεδο. Μερικέ σημειώσει προ του φίλου αυτού. Πρώτον, κοιτάμε το σπίτι μα, κοιτάμε να είμαστε αυτοί που πρέπει και που μπορούμε. Μην ετεροκαθορίζεστε, είναι δείγμα μικρή ομάδα όταν το κάνετε. Δεύτερο, λέμε ένα ευχαριστώ στου επενδυτέ μα, στον κόσμο μα, στη διοίκηση που μα έφερε και μα έχει στην Α1 συνεπεί, αξιόμαγου και ξεχρεωμένου. Σκέφτεται όλο αυτό ο πακτολό εκατομμυρίων στους συμπολίτες να μας έβρισκε στην Α2. Πείτε ένα ευχαριστώ, ρε μάγκες. Τρίτον, γεμίζουμε το Ιβανόφιο επειδή μπορείς να αγοράσεις Όσμαν, μπορείς να αγοράσεις Ναν, μπορείς να φέρεις Πανούλη. Αυτοί αγοράζονται και με Mastercard. Όμως, Ιβανόφιο αθλητικό κέντρο, αξία ανεκτήμητη. Παιδιά, αυτό που λέει ο Αντώνης νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν με αναφέρουν όποιον θέλουν.
1: Συγγνώμη, τώρα θα σου πω και κάτι. Εγώ εντάξει, σαν λίγο μεγαλύτερο.
0: Ναι, για πες.
1: Παλιά. Στο πρόσφατο παρελθόν, όχι στο πολύ παλιό παρελθόν, έτσι να μιλήσουμε. Λοιπόν, ο Άρης έπαιρνε τα πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Τα πρωταθλήματα έπαιρνε. Έτσι. Και πολλές φορές έκανε και double. Και πήγαινε και σε Final Four στην Ευρώπη. Πρωταθλητριών. Ο Ηρακλής έπεσε. Ο κόσμος του ήταν εδώ. Η ομάδα ήταν εδώ. Δεν πάθαμε τίποτα. Σε εκείνο το διάστημα που ο Άρης έκανε αυτά, οι Κωνσταντινούπολιτες προσπαθούσαν να τον ανταγωνιστούν. Ήταν το νούμερο 2. Ο Αιώνιος δεύτερος. Ο Ηράκλης ήταν εδώ. Έπεσε. Τους κοντράριζε. Άλλοτε έχανε πολύ, άλλοτε έχανε λίγο. Μετά άρχισε και να τους κερδίζει. Δηλαδή, τι να φοβηθώ τώρα. Δηλαδή, ποιο να φοβηθούμε τώρα. Όταν αυτή ήταν top στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη έβγαινε ο Άρης, έπαιζε Final Four. Όπως εμείς παίζαμε Final Four στο βόλεϊ 5 φορές, αυτοί παίξαν 3 φορές στο μπάσκετ. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, επειδή αυτοί έχουν λεφτά και επειδή φέραν το Σπανούλι και επειδή κάνανε αυτό και επειδή κάνανε εκείνο.
0: Στα σιγά!
1: Και τι έγινε.
0: Κανονικά
1: και τι έγινε δηλαδή. Εδώ πέρα πρωτάθλημα και δεν μας ένοιαζε. Και εμείς είχαμε ποιον είχαμε. Τώρα μην λέμε να πούμε, γιατί θα θυμηθώ, ζωρίζω και το μυαλό μου. Λοιπόν, δεν μασάμε.
0: Όχι, ρε, τι να μασάμε.
1: Δεν μασάμε.
0: Ρε παιδιά, με συγχωρείτε να σας πω κάτι.
1: Να
0: σας πω κάτι. Ειλικρινά. Ναι, όλοι θα θέλαμε.
1: Έτσι, και μάλιστα και πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει και μια εκδήλωση εδώ πέρα για να τιμήσουμε τον Ingram και ήρθε ο νούμερο ένα. Ναι, και μίλησε για αυτά τα πράγματα. Θα τον ακούσατε όλοι τι είπε.
0: Όχι, ο Γκάλης.
1: Ναι, ο Γκάλης μίλησε για τον Ηράκλη.
0: Ο Γκάλης είπε.
1: Ο Γκάλης, όχι ο ξέρω εγώ να πω.
0: Όταν ο μεγάλος σου αντίπαλος σε καλεί για να σε τιμήσει, είναι διπλή χαρά. Και είπε ότι ο Ηρακλής ήταν ένας από τους μεγάλους αντιπάλους εκείνης της.
1: Ναι. Όταν ο Λιαδέλης λέει, είπε ότι εγώ μία έδρα φοβόμουν. Ποια? Το Ιβανόφιο. Ο Λιαδέλης δεν το είπε εγώ, δεν το είπε κάτι. Λοιπόν, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή. Και σου λέει τώρα γιατί ο Άρης θα γίνει, γιατί οι Κωνσταντινούπολιτες θα γίνουν. Και να γίνουν. Και να γίνουν που δεν θα γίνουν, αλλά έστω και να γίνουν.
0: Και, ναι, και να γίνουν. Απλά πράγματα. Οι άλλοι εδώ πέρα πήρανε μέσα σε τόσα χρόνια πήρανε 10 τίτλους στο ποδόσφαιρο. Δεν πλέον λόγος. Μην κουβαλάς τα νούμερα. Ναι. Εμείς στην Β' Εθνική περνούσαμε αυτοί που ήταν στο γήπεδο, έτσι. Καλύτερα από αυτούς. Περνούσαμε καλύτερα από αυτούς. Όσο και να θέλετε αυτό το πράγμα να μην το πιστέψετε. Επειδή 5 πράγματα τα καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ότι αυτά όλα που τα γράφουν και τη μιζέρια τη βγάζουν οι άνθρωποι που δεν έρχονται γήπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ απλά δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει πλέον στον Ηρακλή. Όποιος ήρθε πέρσι στο Ιβανόφιο, είτε χάσαμε είτε κερδίσαμε, θέλετε να μου πείτε ότι έφυγε στεναχωρημένος? Αν εξαιρέσουμε το ένα μάτσο με την Τζατζίκη Τζίκη, πώς λεγότανε, ναι. Που όντως εκεί στεναχωρηθήκαμε γιατί θέλαμε τέτοιο.
1: Θέλαμε
0: πάμε Final Four, τέλος. Ναι. Θέλαμε να πάρουμε το κύπελο. Ό,τι είναι. Το ENBL, το ναι. GBL, το CCBL, ό,τι είναι. Θέλαμε να το πάρουμε. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το match, θέλετε να μου πείτε ότι υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήρθε, έφερε ένα φίλο του, έφερε μια φίλη του, έφερε το παιδί του, έφερε τον ανιψιό του, έφερε τον κουμπάρο του και δεν έφυγε με το στόμα ανοιχτό από αυτό το πράγμα που είδε στο Ιβανόφιο? Τι σοβαρά μιλάμε. Αυτό το πράγμα πιστεύετε ότι θα το ζήσει κάποιος του χρόνου που θα πάει στο κρατικό ή θα πάει στο παλέ? Αλήθεια τώρα. Πάλι εμείς θα το ζούμε. Πάλι εμείς θα το ζούμε και πάλι εμείς θα είμαστε περήφανοι για αυτό που ζούμε. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον για μας, δυστυχώς για όσους δεν το ζούνε. Αυτοί θα κάθονται, θα κοιτάνε, θα διαβάζουν τα site και θα λένε: α, αυτοί πήραν τον Οσμάν και εμείς πήραμε τον Τάδε. Τι κάνουμε? Αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε εμείς με αυτούς. Εμείς έχουμε να κάνουμε με τους χιλιάδες που έρχονται στο Ιβανόβι και το γεμίζουν και μένουν και απ' έξω και κάθονται στο fan zone. Μην τρελαίνεστε. Όπως είπε ο Γιώργος, οι άλλοι 10 χρόνια παίρνουν όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που λένε Πέμπτη που κλείνουν τα θέατρα για να κάτσουν όλοι να δουν τον Άρη, γινότανε. Τι άλλο λέμε, ψέματα λέμε. Όλη η Ελλάδα αυτούς έβλεπε. Και δεν μας ήσαμε τότε και θα μας ήσουμε τώρα. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, ούτε κατά διάνοια. Ο Στέργιος λέει: καλησπέρα, παιδιά από Λεμεσό. Στεναχωριέμαι ειλικρινά με αυτούς που μπορούν, αλλά ψάχνουν δικαιολογίες για να μην πάρουν διαρκείας. Εγώ από το 2017 εδώ Κύπρο, κάθε χρόνο προσπαθώ και παίρνω έστω σε ένα τμήμα διαρκείας. Τα μεγαλύτερα σε αξία ως Ηρακλειδέας ήταν οι κάρτες που πήρα όταν κατέβηκα στο τοπικό. Και φέτος προσπάθησα και έστω ένα διαρκείας βγήκε για ένα συνάδελφο. Μπράβο, Στέργιο, σε τιμάει πάρα πολύ αυτό. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι τόσο πολύ με τους ανθρώπους. Μάλλον δεν εκνευρίζομαι, ούτε με πειράζει, ούτε απογοητεύομαι από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και δεν παίρνουν. Έχουν τους λόγους, δεν θέλουν να πάρουν. Είναι τσιγκούνιδες. Ή είναι, ξέρω εγώ, δεν πιστεύουν.
1: Σφιχτή.
0: Είναι, ναι. Πες το όπως θες. Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς που δεν παίρνουν και θέλουν να πάρουν και άλλους μαζί τους σε αυτή τη συλλογιστική. Και δημιουργούν, ενώ ρε παιδί μου είναι ότι ξέρει κάτι. Εγώ ρε φίλε τον Ηρακλή δεν το βάζω τόσο ψηλά, ας πούμε, στη ζωή μου για να δώσω 3 κατσουστάρικα το καλοκαίρι. Πες το. Δεν κακό. Είναι κακό.
1: Ναι, εγώ 3 κατσουστάρικα δεν τα χαλαλίζω.
0: Δεν τα χαλαλίζω για τον Ηρακλή.
1: Για να έχω ομάδα.
0: Πες το. Ναι, για να έχω ομάδα. Πες το. Δεν είναι κακό. Ναι. Απλά μην αυτό το πράγμα προσπαθεί να βάλει ένα ιδεολογικό περίβλημα. Ναι. Αν το ποτ, το μπλε, ο μονεμβασιώτη που φοράει τα γυαλιά έτσι. Ο το ματσάρι, πουλμαν. Το πούλμαν. Άστο. Πες, δεν δίνω 3 κατσουστάρικα. Δεν δίνω, ρε παιδί μου. Δεν αξίζει για μένα
1: ο Ηρακλής. Να πετάω 3 κατσουστάρικα το χρόνο για τον Ηράκλη.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Γιατί άλλο το πετάει.
0: Άλλο το πετάει.
1: Άλλος δεν έρχεται στο κήπεδο. Ναι. Και εγώ
0: τα όπως ας πούμε ο Στέργιος.
1: Ναι. Εγώ θα δώσω 3 κατσουστάρικα στον Ηράκλη και ας μην πάω. Ναι. Ή αν. Γιατί είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ μόνο με αυτούς τα έχω. Λοιπόν. Εγώ δεν τα έχω με αυτούς που δεν παίρνουν διαρκείας.
1: Όχι.
0: Εγώ τα έχω με αυτούς.
1: Που το ιδεολογικοποιούν.
0: Ακριβώς. Και προσπαθούν να βρουν.
1: Και ένα κλίμα.
0: Έτσι. Μόνο με αυτούς. Μόνο με αυτούς. Δεν χρειάζεται.
1: Ακόμα και με αυτούς οι οποίοι μπορούν. Για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά. Καλά. Δεν το συζητάμε.
0: Για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα λέμε και τώρα, έχει βγει το κράνος.
1: Ναι,
0: 80 ευρώ.
1: Όχι, εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και να δώσουν και 220.
0: Ισχύει.
1: Ηρακλήδη, δεν έχουν. Το πιστεύω.
0: Απλά και 220 να μην έχετε, ελάτε στο σύνδεσμο, λοιπόν, πιστέψτε με, θα βρεθεί λύση.
1: Αλλά είπαμε, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι να κάθεσαι να επιχειρηματολογείς γιατί δεν παίρνεις διαρκείας, ενώ δεν είναι αυτός ο λόγος. Ενώ δεν είναι αυτός ο λόγος.
0: Έτσι, έτσι. Εγώ πάντως ξέρεις ποιο είναι το πιο συγκινητικό και ενθαρρυντικό. Η ανακοίνωση της αυτόνομης βγήκε την Παρασκευή. Που έλεγε ρε παιδί μου, ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Ή την Παρασκευή, την Πέμπτη, που μιλούσε για το κράνος, για το πώς θα λειτουργήσει φέτος το κράνος. Και...
1: Να το πούμε αυτό λίγο.
0: Πάλι. Ναι, ναι, μιας και το αναφέρουμε, ναι. Λοιπόν, το κράνος. Το κράνος, παιδιά, θα λειτουργήσει ως εξής. Φέρνετε 220 ευρώ στο σύνδεσμο. Την επόμενη μέρα πηγαίνει ένα παιδί από το σύνδεσμο, παίρνει ένα διαρκείας για εσάς στα στοιχεία που μας αφήνετε. Και τα 80 ευρώ μπαίνουν από το. Από το κράνος. Για το μπάσκετ φέρνετε 200 ευρώ, τα 50 ευρώ μπαίνουν από το κράνος και μπορείτε να πάρετε εισιτήριο και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ σε αρκετά χαμηλότερη τιμή. 80 ευρώ λιγότερο το ένα, 50 ευρώ το άλλο. Υπάρχει μια σημείωση ότι παρακαλούμε πολλοί ανθρώπους, οι άνθρωποι που θα έρθουν για το κράνος, να είναι όντως άνθρωποι που δυσκολεύονται οικονομικά. Δηλαδή, μην έρθει ο σφιχτός που λέγαμε προηγουμένως, ναι. Ρε παιδί μου, σφιχτός να ξεσφίξει λίγο. Αυτό. Να κάνει και μια ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, αλλά να έρθουν οι πιο πιτσιρικάδες.
1: Πόνεσε για να μαζέψει τα 200
0: ευρώ. Έτσι, έτσι, έτσι,
1: έτσι. Και σου λέει δεν μπορώ άλλο να πονάω.
0: Καλά,
1: δεν μπορώ.
0: Και ο σφιχτός σας έρθει, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, μην το χέσουμε κιόλας για να μην τελειώσει το λεπτό. Αυτό και μέσα, μέσα ας πούμε, ρε παιδί μου, στην ανακοίνωση έγραφε κιόλας ότι για όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να φέρει κιόλας λεφτά για το κράνος, να αφήσει χρήματα για το κράνος, είτε να έρθει στο σύνδεσμο και να τα αφήσει, είτε να χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Γυμναστικού Συλλόγου, νομίζω έχει και το IBAN, αν θυμάμαι καλά, και να γράψει απλά στα σχόλια τη λέξη κράνος και να καταθέσει όποιο ποσό θέλει. Λοιπόν, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα που είναι Δευτέρα 7 και 10, έχει μαζευτεί ένα χιλιάρικο μέσα. Ένα χιλιάρικο. Το ένα χιλιάρικο, με το σπάσουμε σε 50 και 80, είναι αρκετά. Εισιτήρια. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ρε παιδί μου ότι αυτό το χιλιάρικο είμαι σίγουρος ότι μαζεύτηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν πάρει διαρκείας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι οι. Πώς θα το πω. το σημείο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε σαν οπαδοί. Αυτή. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ ρε φίλε είχα τα 3 εκατοστάρια, τα έδωσα και έβαλα και ένα 50άρικο να πούμε για να το πάρει ένας συνοπαδός μου, έβαλα ένα 20άρικο, ένα 10άρικο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά λεφτά, αν σκεφτείς ότι μιλάμε τώρα για Σαββατοκύριακο, στο οποίο όλος ο κόσμος είναι διακοπές, έτσι. Είναι μέσα σε 3 μέρες να μαζέψει ένα 1000άρικο μόνο και μόνο για το κράνος. Είναι συγκινητικό και είναι και πάρα πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον. Αυτός είναι, παιδιά, ο Ηρακλής που χτίζεται. Μην τρελαίνεστε, μην μπαίνετε στη φάση της μιζέριας και όλο αυτό, είτε με αυτούς εδώ που λένε συνέχεια

0: περίπτωση θα είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε εκεί. Χάμος θα γίνει. Κουνούπια δεν έχει πολλά το τελευταίο διάστημα, είμαστε καλά. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μας ψεκάζουν.
0: Ναι, καλά, αυτή είναι αλίμονο. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Εγώ αυτό που κατάλαβα μετά το 3-on-3 της Αυτόνομης είναι ότι με ένα πρόχειρο σκάουτινγκ φτιάχναμε εύκολα δωδεκάδα που θα κόντραρε την ομάδα μας σε όλο το δεύτερο γύρο. Αρκεί πίσω από τον πάγκο να είχαμε μπύρες. Και κοκτέιλ. Τα μπλε κοκτέιλ ήταν πολύ ωραία. Ο Γιώργος λέει: Παρασκευή τα διαρκείας ήταν 2276. Στην πεταλάρα μας 1485. 2276. Ωραία. Ο επόμενος στόχος άρα, Γιώργο, είναι τα 2.500 και μετά τα 3.000. Μπορεί και να τα φτάσουμε.
1: Ποια?
0: Τα 3.000.
1: Δεν θα τα φτάσουμε.
0: Εντάξει. Άντα, να σου πω κάτι. Είναι και κλήρωση, ναι. Κοίταξε, 3.000 φέτος. Άμα κόψουμε 3.000 φέτος. Άμα τα κάνουμε του χρόνου 4, αρχίζουμε και είμαστε καλά. Σκούντα, μπρόξε, θα τον κάνουμε τον Ηράκλειο μεγάλο, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλοκαίρι είναι, θα στείλω τα δικά μου. Λοιπόν, η έκφραση ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στη Super League θα είναι το καινούριο. Ο Μωραΐτης είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχουν γαμηθεί να το γράφουν παντού, κάθε μέρα, κάθε site. Άισιχτήρ, 1000 χρόνια Ηρακλής. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Έχει βγάλει και αυτός ο άνθρωπος, να πούμε, έχει αγανακτήσει. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Εγώ θέλω μόνο να ρωτήσω πάνω σε αυτά που λέτε για τα έσοδα της ομάδας. Αποχορηγίες έχουμε κάτι? Γενικότερα από το τμήμα του σχετάκι, καμιά εμπορική συμφωνία υπάρχει? Γιώργο, Σπύρο, συγγνώμη, εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, ενημέρωση να σου πω κάτι χειροπιαστό. Απλά ξέρω από αυτό που ακούω, τώρα το μεταφέρω με επιφύλαξη γιατί δεν είναι επίσημη τέτοια, ότι γενικά η φάση εμπορικά πηγαίνει πολύ πολύ πολύ καλύτερα από όσο περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αυτό είναι, το μεταφέρω με επιφύλαξη, γιατί δεν το έχουμε μάθει επίσημα. Τι άλλο λέει? Φίλε, έχει IBAN το κράνος? Ναι, φίλε, έχει IBAN το κράνος. Είναι στην ανακοίνωση της Αυτόνομης. Και ναι, αυτό. Τι άλλο, κάτσε. Στο NBA, στην Ευρώπη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πόσο κοστίζει η χαρά που πήραν τα παιδιά μας φέτος με την άνοδο? Ανεκτίμητη αξία. Τα 300 ευρώ είναι ένας λογαριασμός της ΔΕΗ. πλάκα. Όντως. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι ήθελα να σχολιάσουμε. Εντάξει, για τον Ηρακλή, τα είπαμε, αν και έχω ένα ακόμα το οποίο είναι για μένα λίγο με τις μεταγραφές. Δεν είναι. Όλο παίρνουμε παίκτες που όλο θα είναι στον πάγκο. Δηλαδή, α, για δεύτερος καλός είναι. Ακόμα δεν έχουμε πει, α, για πρώτος καλός είναι. Λέω αυτό, λέω
1: κάπως. Είπαμε για τον τερματοφύλακα.
0: Για το είπαμε.
1: Για τους τερματοφύλακες.
0: Για τους τερματοφύλακες. Ναι. Όχι, είπαμε για τους.
1: Αλλά και για ακόμη έναν είπαμε.
0: Για τον Βούρο.
1: Είπαμε ότι είναι καλός.
0: Για τον Βούρο.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι είναι, παίζει, ρε παιδί, δεν τον ξέρουμε. Όλοι οι άλλοι πολλά είναι.
1: Και ακόμη έναν. Δεν θυμάσαι.
0: Δεν μπορώ να
1: θυμάσαι. Ούτε κι εγώ. Εμείς άμπαλοι είμαστε.
0: Εμείς καλά είμαστε και η πιο άμπαλη εκπομπή. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή, όταν παίρνεις παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρει κανένας, μπορεί να σου βγούνε και μπορεί να μην σου βγούνε. Δηλαδή, είναι όλοι ερωτηματικά. Μπορεί όντως να είναι παικταράδες. Και επειδή εμείς έτσι κι αλλιώς άμπαλοι είμαστε, να βγούνε και να κάνουν παπάδες και να τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά τώρα που μιλάμε στις 13 Ιουλίου, είναι ερωτηματικό. Άμα δεν πάρεις, ας πούμε, και μία τελεία, είναι πρόβλημα, δηλαδή, με τα ερωτηματικά. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές οι οποίες να είναι άνθρωποι οι οποίοι παίζαν αλφα εθνική.
1: Ενδεκαδάτη,
0: ναι, γιατί όλο λέμε, α, καλός είναι για τον πάγκο. Α, καλός είναι για τον πάγκο. Τέσσερις πάγκους θα έχουμε στο τέλος, να πούμε, για να χωρέσουν όλοι να πήρουν τη δική μας και δεν θα έχουμε κανένα να παίζει μέσα. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Εγώ ξαναλέω. Και ο Γάλλος ο Χαφ, παιδιά, είναι καλός. Πού το ξέρεις εσύ, Κάρολε, να πούμε? Πού το ξέρεις? Άνθρωπο που έπεσε στην Α' Εθνική την προηγούμενη χρονιά δεν έχουμε δει. Περίμενε, μόνο τον Βούρο και τους τερματοφύλακες. Δηλαδή, όλοι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Αυτός τώρα που φέρνει ο Κώτης.
1: Ένα από το Βόλο που πήραμε.
0: Ποιος?
1: Ένας που έπεσε στο Βόλο.
0: Ποιος έπεσε στο Βόλο?
1: Δεν ξέρω. Ένας που έπεσε στη Λάρισα.
0: Ο Σουρλίες.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, η Λάρισα έπεσε.
1: Εντάξει, δεν φταίει ο Σουρλίες που έπεσε στη Λάρισα τώρα. Ήταν αυτό σε δεκαδάτος βασικό. Αυτό δεν ξέρω. Λέγανε από τη Λάρισα που έπεσε και ξεχάσαμε να πούμε αυτό, ότι έπεσε σε όλο το πρωτάθλημα, δεν έπεσε και τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως.
1: Ούτε το σου λέει το ξέρεις.
0: Α, ο άλλος λέει είμαι κουμαρτζής. Α, σε εμπιστεύομαι. Άμα είσαι κουμαρτζής, είσαι.
1: Ναι.
0: Αυτός που είπε και ο Γάλλος ο Χαφ, παιδιά, είναι καλός.
1: Ναι.
0: Λέει είμαι κουμαρτζής. Άμα είσαι κουμαρτζής,

0: Είσαι ο μοναδικό που ασχολείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, τέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλο. Εγώ το κρατάω.
1: Εννοείται. Άμα ασχολούνται με.
0: Ναι, λέει τον Μαρκές και τον Αρών δεν του ήξερε κανεί. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέμε. Μπορεί να είναι Μαρκές και Αρών. Μπορεί, μπορεί. Δεν λέμε το αντίθετο. Απλά είναι όλοι με ερωτηματικό. Είναι όλοι με ερωτηματικό. Αυτό. Εσύ δηλαδή είσαι σίγουρο ότι θα βγούνε. Όσο σίγουρο είσαι εσύ ότι δεν θα βγούνε, αλλά τόσο σίγουρο είμαι και εγώ ότι θα βγούνε. Δηλαδή πρέπει να μπούμε και λίγο στη φάση τη τέτοια. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά. Ανησυχούμε. Ο Σόρος λέει έπαιζε Βόλο. Ποιο Σόρος? Αυτό που μα έδινε λεφτά για να κάνουμε επαναστάσει.
1: Ναι, ένα πήραμε από τον Βόλο. Αυτός,
0: πήραμε εμεί παίκτη που λέγεται Σόρος.
1: Όχι, δεν ξέρω τα ονόματα. Εδώ σου το σουρλί τώρα που λε που κάτι σαν ονόματα.
0: Α, σόρια, σόρια.
1: Λοιπόν,
0: ο Σόρια.
1: Λοιπόν, έναν πήραμε από τον Βόλο και έναν πήραμε από τη Λάρισα. Από τον Κάμπο. Από τον Κάμπο έχουμε άκρη στον Κάμπο.
0: Έχουμε άκρη στον Κάμπο.
1: Τα λέμε ναι, στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Τώρα φέρνει του θέλει ο Κόντι. Άμα ρωτήσει μέσα στην ομάδα, γιατί εγώ έκανα ρεπορτάζ πριν κάνω τρει εβδομάδε. Δεν είχαμε κάνει εκπομπή του. Ωραία, παιδιά, λέω. Τον Γκαϊμπουέ, ποιο τον έφερε? Τον Σουρλί, ποιο τον έφερε? Τον άλλο, ποιος... τον έφερε ο Κόντι? Όχι. Τον έφερε ο Ματσάρη? Όχι. Τον έφερε ο Μπασινά? Όχι. Τον έφερε ο Μανατίδη? Όχι. Ποιο τον έφερε? Δεν ξέρουμε.
1: Α, Μανατίδη, ποιο έκανε πριν να βρει το όνομά του.
0: Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή εκεί λίγο κάπω. Πρέπει να κινηθεί λίγο η φάση, να πούμε, στον Ηράκλειο. Να πάρουμε κανένα παίκτη, να πούμε τέτοιο. Να κοιμηθούμε και λίγο ήσυχα, α πούμε. Τέλο πάντων. Τα αφήνουμε αυτό. Πάντως λέει
1: όλοι... Κοίταξε, το θέμα είναι ότι το Μούντιαλ τώρα είναι σε εξέλιξη.
0: Α, το Μούντιαλ είναι το
1: ήταν
0: θέμα.
1: Σε εξέλιξη, μάλλον, ναι. Έτσι. Και είναι ακόμα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο και δεν νομίζω να πάνε κανένα από το Μούντιαλ.
1: Όχι, ρε φίλε, βλέπεις από εκεί που θα πάνε, βλέπεις μετά τι περισσεύουν. Δηλαδή γίνονται οι σπόντες, να πούμε. Κατάλαβες. Να αρχίζει να κυριθεί η αγορά των παιχνιδιών.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Ο άλλος λέει φέρτε Μπουλούτ να γουστάρουμε. Νομίζω φυλακή είναι, φίλε.
1: Λευτεριά σου είναι στα κελιά.
0: Λευτεριά σου είναι στα κελιά και λευτεριά στον Κέρεμ Μπουλούτ, εννοείται. Και εννοείται, αν κρατάει μια καλή φυσική κατάσταση με στη φυλακή, εννοείται με χαρά να τον ξαναδεχτούμε όταν θα γυρίσει. Δεν το συζητάμε.
1: Και από ένα άλλο πόστο μπορεί να δουλεύει.
0: Τι? Μπορεί να είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Γιατί όχι? Δεν είναι κακό.
1: Όχι, ρε, γιατί
0: όχι. Αυτά οι άνθρωποι που προσέφεραν στην ομάδα πρέπει να μείνουν.
1: Σε ένα πρόγραμμα επανένταξης.
0: Αν τον έχει αυτόνομη να πούμε και για τα ντούγια το ένα και το άλλο.
1: Πόρτα.
0: Πόρτα
1: στα επίσημα.
0: Πόρτα στα επίσημα. Ναι. Έχει πολλά. Μέσα είναι, λέει, για ληστεία πάλι. Ναι, ρε, αυτό σου λέω.
1: Παρεξηγημένος.
0: Σκευωρία. Έχει Αυστραλία χρυσοχοίδη. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, τώρα που λέμε τώρα για τέτοιο, δεν ξέρω αν είδες, αν υπέπεσε στην αντίληψή σου ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που βγήκε, λέει, το κουτί της Πανδώρας. Ξέρεις, το παλιό το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Βαξεβάνης, το κουτί της Πανδώρας στη NET, τότε ήταν NET.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έβγαλε τώρα καινούριο επεισόδιο και κάθισε και το είδα, όπου αναφέρεται στην ουσία σε ένα δίκτυο που έχει στηθεί από τις αγγλικές κατασκοπευτικές υπηρεσίες, στην εργασία φυσικά με τις αμερικάνικες, και λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα. Και οι Anonymous πριν κάτι χρόνια είχαν βγάλει τις συνομιλίες, τα email τους, και χακάρανε, ρε παιδί μου, μπήκανε στο σύστημα, βρήκανε ποιος έλεγε τι, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το δίκτυο, και καταλάβανε περίπου τι κατάλαβε ο κόσμος, τι έγινε. Και έκανε το BBC μια μεγάλη έρευνα. Ξέρεις, στην Αγγλία υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί που κάνουν έρευνα. Ξέρεις.
1: Ναι, αλλά για τις άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά για.
1: Το BBC, θα σου πω τώρα εγώ κάτι που για δεν ξέρεις, γιατί είσαι θύμα της προπαγάνδας. Το BBC είναι πάρα πολύ αντικειμενικό. Πάρα πολύ αντικειμενικό για πράγματα που δεν αφορούν την Αγγλία. Για αυτά που αφορούν την Αγγλία είναι ο Sky της Αγγλίας.
0: Σωστό.
1: Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Κάνουν
1: και
0: όμως...
1: αγαπώ πάρα πολύ το Sky, ξέρεις.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, λίγο για τους άλλους λοιπόν βρίσκουν και λένε για την Αγγλία. Άμα δεις BBC για την Αγγλία τι γίνεται, θα σε πει ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ένα πράγμα να πούμε.
0: Λες ένα ωραίο.
1: Και,
0: ένα ωραίο.
1: Λες
0: συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Στα πέτσα να πούμε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, με πολύ αγάπη, ως η πιο άμπαλη εκπομπή του Ηρακλής Radio, νομίζω ότι δεν είστε κατάλληλοι ύποπτοι για να κρίνετε τα ονόματα των μεταγραφών. Ας τους δούμε στο χορτάρι και μετά σκεφτούμε. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο απόλυτα.
1: Είναι παντέ του ή άμπλο, επειδή συζητάμε αυτά που είναι.
0: Ναι,
1: είναι γνωστά. Ναι. Δεν λέμε εμείς, παιδιά, σας πούμε ότι εγώ αυτό τον παίχτη τον είδα, λέει, ναι, το πάρε τον.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάμε ξανά τώρα πίσω.
1: Συγγνώμη, για να σε διευκολύνω. Για διευκολύνω. Γιατί βλέπω ότι μιλάς λίγο έτσι, σαν να τους αλλούς που περνάνε τα 60. Λοιπόν.
0: Στον προπονητή μας, δηλαδή.
1: Έτυχε και είδα κάπου.
0: Τι.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που.
0: Ναι.
1: Το Βαξεβάνι να μιλάει.
0: Ναι.
1: Και να λέει.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε. Ένας που έπεσε πολύ στα μέσα και παίζει, ένας Μαρατζίδης.
0: Γι' αυτό θα σου πω.
1: Κάτσε να σε πω τώρα.
0: Για πες.
1: Και έλεγε, τι έλεγε ο Μαρατζίδης στους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε ο Μαρατζίδης στους Άγγλους. Και ρε φίλε, γέλασα πάρα πολύ. Αυτά τα οποία περιέγραφε, δεν το άκουσα όλο, δεν μπορώ να έχω άποψη για όλο, αλλά για ένα μικρό κομματάκι το οποίο από κάπου αναπαρέχθηκε και το είδα τώρα αυτά που είναι,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: ρίλ, στα μίλ, στα τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το είδα όλο το ντοκιμαντέρ, ναι, έχω άποψη.
1: Ρε φίλε, γελούσα.
0: Για πες.
1: Γιατί ρε φίλε, έλεγε σαν πράγματα τα οποία έλεγε ο Μαρατζίδης στους Άγγλους, αυτά που συζητούσε όλη η Θεσσαλονίκη εκείνο το διάστημα. Δηλαδή, τώρα ότι αυτά.
0: Και σκέφτεσαι ότι αυτός πληρωνόταν για να τα πει.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, τι αποκαλύψεις έκανε, τι πράκτορες. Δεν ξέρω και πάλι αν είναι πράκτορες ή τον είχαν σαν πράκτορα.
0: Σύμφωνα με τον Βαξεβάνι είναι.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά ρε φίλε, τα λέγαμε όλοι. Δηλαδή, όχι τα λέγαμε όλοι. Και παραπάνω λέγανε όλοι.
0: Όλοι.
1: Του ψήρισε κανονικά, έτσι δεν ξέρω.
0: Μπράβο του. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ότι δηλαδή,
0: περίμενε
1: δηλαδή,
0: να βάλουμε τον κόσμο που δεν είναι τα ρίμ.
1: Σαν πράκτορα λέμε ότι ξέρεις να πεις τίποτα, κανένα μυστικό του κράτους, κανένα πρέντατορ, κανένα αυτό, κάμια σύσκεψη που να είναι περίεργη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, τι μυστικά, ρε φίλε. Οι άλλοι κάναν πλάκα σε έναν που ήταν υπεύθυνος ασφαλείας και του τα είπε όλα. Δηλαδή τώρα. Τι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας περιμέναν να μάθουν από την Ελλάδα. Α, παίρνανε. Πώς το λένε, εφημερίδα, πιο πολλά
0: έγραφε. Και στο Facebook να μπαίνανε.
1: Ότι και καλά. Και εκεί γελούσα.
0: Με ένα Google Translate.
1: Βέβαια, εντάξει, επειδή. Ρε παιδί μου, εντάξει. Σέβομαι τον Βαξεβάνι, κάνει αυτό που είπες και πιο πριν, ερευνητική δημοσιογραφία. Για κάτι άλλο που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν, ναι, κάποιοι που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Ναι, κάτι κανάλια.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτό τι ήταν, δεν ήταν κανένα αποκάλυψη.
0: Περίμενε. Κάτσε να δεις όμως. Αυτό τώρα, σαν γεγονός που λες, άμα το πιάσεις μόνο του, είναι για να γελάς. Ναι, ο Μαρατζίδης ψήρης. Τώρα εδώ υπάρχουν όμως, υπάρχει διαπλοκή. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία είναι αντικρουόμενα και συνδεδεμένα και παράλληλα αντικρουόμενα. Συνδέονται και παράλληλα αντικρούονται. Άκου τώρα να δεις. Μπαίνει λοιπόν ο Βαξεβάνης, κάνει όλη αυτή την έρευνα, ρε παιδί μου. Στην ουσία παίρνει την έρευνα που έκανε το BBC και την φέρνει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή πιάνει το κομμάτι των αποκαλύψεων που αφορά την Ελλάδα και βγάζει ότι διάφοροι καθηγητές πανεπιστημίου, ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούσαν σαν. Εντάξει, τώρα το πράκτορες δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή λέξη. Σαν, εν πάση περιπτώσει, σαν ανταποκριτές αυτού του δικτύου. Δηλαδή ότι παίρνανε κάποια χρήματα, όχι στην τσέπη τους, παίρνανε κάποια χρήματα για να κάνουν, να στήσουν ένα δίκτυο, λέει ακριβώς τη δομή κτλ. Ανθρώπων οι οποίοι αυτό το πράγμα το οποίο θα προσπαθήσουν να κάνουν μέσα στη Θεσσαλονίκη είναι να παραμερίσουν τον ρώσικο παράγοντα. Δηλαδή, στην ουσία, να βγάλουν στην απέξω οτιδήποτε ρωσοκινούμενο υπήρχε στην πόλη. Και πρόσεξε τώρα να δεις εδώ τώρα τι γίνεται. Σαν leader, σαν team leader, γιατί αυτό δεν γινόταν μόνο στην Ελλάδα, γινόταν σε διάφορες χώρες. Και η κάθε χώρα είχε έναν team leader, δηλαδή τον αρχηγό της ομάδας που διεύθυνε τον τέτοιο. Σαν team leader βγάζει αυτό το ντοκιμαντέρ τον Νίκο Μαρατζίδη. Ο οποίος, ρε παιδί μου, αρχίζει και λέει για τον Σαββίδη ότι ο Σαββίδης έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, ότι μέσω των μοναστηριών εδώ στη Βόρεια Ελλάδα διακινεί χρήματα, ότι μέσω των μοναστηριών εδώ στην Ελλάδα κάνει διάφορα άλλα παιχνίδια εξουσίας κτλ. Και πρόσεξε τώρα να δεις το plot twist. Πρόσεχε για να καταλάβεις τώρα.
1: Ξέρεις γιατί γελάω.
0: Για πες.
1: Αυτό είναι, φίλε.
0: Το είπαμε, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Δηλαδή, σιγά τα μυστικά που έλεγε. Σιγά τις αποκαλύψεις που έλεγε.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις όμως.
1: Τουρίστες να έρθουν δύο εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα, θα τα μαθαίνεις αυτά.
0: Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει τώρα μέχρι στιγμής. Ωραία, παιδί μου, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψηρίζει λεφτά.
1: Δεν θα τα είχε στη γλώσσα, ρε παιδί μου, την ακαδημαϊκή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά τώρα να πούμε ότι εντάξει. Ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε από τη Ρωσία. Και ότι δηλαδή, Χρειαζόταν να το πει κανένα αυτό έτσι στου άλλου.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, σου λέω, περίμενε. Μην είσαι προπέτη. Μην είσαι προπέτη.
1: Όχι, δεν είναι προπέτη.
0: Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που κάνει αυτέ τι και καλά αποκαλύψει που κοροϊδεύουμε να πούμε ο Μαρατζίδης.
1: Δηλαδή, περισσότερε αποκαλύψει έκανε ο Λιακόπουλο.
0: Άσε με να το πω, βρε άνθρωπε. Και αμέσω μετά τι κάνει, τον βάζουν υπεύθυνο των εορτασμών του 100, για τα 100 χρόνια η ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Μα δεν ήταν αποκάλυψη. Αυτά, συγγνώμη, γινόταν φανερά. Δηλαδή, το θέμα είναι να αποκαλύψεις ή να είσαι πράκτορας. Εδώ σου αγώ είμαι πράκτορας, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πράκτορας με την έννοια του χαφιά και τα τέτοια. Εφόσον αποκαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά. Το να λες τα πράγματα που είναι γνωστά με το όνομά τους ή να τα λες με μια άλλη γλώσσα ακαδημαϊκή, γιατί εννοείται ότι αυτό είναι στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τέτοιων. Εντάξει, είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν ήταν αυτό. Το θέμα δεν ήταν. Ο Μαρατζίδης δεν είχε το ρόλο να δίνει πληροφορίες.
1: Καλά, δεν ξέρουμε εμείς ποιο ρόλο είχε.
0: Τι λέει το ντοκιμαντέρ, έτσι. Τι λέει το ντοκιμαντέρ τώρα,
1: να πούμε. Τι λέγανε οι Άγγλοι δηλαδή σαν ντοκιμαντέρ.
0: Δεν έχει. Οι Άγγλοι λέγανε αυτά τα πράγματα. Ότι στην ουσία δεν ήταν απλά το να δώσει ο Μαρατζίδης πληροφορίες. Αυτό ήταν το Klein Mind. Ναι. Το θέμα ήταν η κατασκευή δικτύων ανθρώπων. Δηλαδή στην ουσία να φτιάξει ομάδα ανθρώπων ακαδημαϊκών παράδειγμα. Οι οποίοι με τη σειρά του θα αρχίσουν να επηρεάζουν θεσμούς και δομές του κράτους. Που είναι κάτι πολύ εύκολο να γίνει όταν έχεις μία αλφα θέση, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες θα σταματάνε, ρε παιδί μου, την οποιοδήποτε ρωσόφιλη, ξέρω εγώ, κατάσταση πάει να δημιουργηθεί μέσα στην πόλη. Αυτό. Και λέω εγώ τώρα, αυτός ο άνθρωπος που στην ουσία, ρε παιδί μου, τα συμφέροντά του ήταν χτυπιόντουσαν με αυτά του σαβίδι, έτσι. Κατορθώνει και μπαίνει υπεύθυνος. Από την ΠΑΕΠΑΟΚ πληρώνεται.
1: Επισαβίδη.
0: Και μετά τώρα μπαίνει δεξί χέρι του Τσίπρα. Ναι. Πού ξέρουμε όλη τη σχέση έχει με τον Σαββίδη.
1: Θα το πεις ότι αυτός επειδή είναι από την Αγγλία είναι δεξί χέρι του Μιστακίδη, θα το πήγαινε ο Μπαξεβάνης.
0: Όχι. Πώς. Καμία σχέση.
1: Άστε. Λοιπόν, φίλε, να σου πω τώρα κάτι.
0: Για πες.
1: Ναι. Γιατί αυτά όλα είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου.
0: Αμάν.
1: Δεν μας λένε αυτά που πραγματικά γίνονται πίσω από τις κουρτίνες και μας αφήνουν με κάτι τέτοια δήθεν τώρα ψεύτοσυνωμοσιολογικά. Εδώ υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ παραπάνω. Λοιπόν, και εντάξει.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το μηδένισες με τη μία.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα εγώ σου λέω. Δηλαδή τώρα.
0: Εγώ δεν το μηδένιζω, φίλε.
1: Δηλαδή αποκαλυπτόταν ότι ο Σαββίδης προσπαθεί. Μα αφού αυτοί έχουν ρώσικο μοναστή 250 χρόνια πριν. Λοιπόν, στο. Όχι 250. 500 χρόνια πριν έχουν στο λάθο το τέλο. Δηλαδή να μα πούνε. Υπάρχει. Από παλιά. Το ρώσικο κόμμα που λέγανε να πούμε. Του Καλέργη.
0: Του Καλέργη.
1: Λοιπόν. Όχι, του Καλέργη, ήταν το αγγλικό. Δηλαδή τώρα τι να είχαμε να λέγαμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μα το ακύρωσε όλο. Εγώ πάλι.
1: Όχι, κοίταξε. Ναι. Εσύ ξέρω ότι μένεις στο πώς στείνονται αυτά. Αυτό καλά κάνεις, κράτα.
0: Όχι μόνο μένω σε αυτό. Εγώ δεν μένω μόνο σε. Όχι, περίμενε. Εγώ δεν μένω μόνο σε αυτό.
1: Το πώς στείνονται, το πώς κάνουν και. Αλλά.
0: Εγώ δεν μένω μόνο σε αυτό. Εγώ μένω.
1: Ότι γίνονται τέτοια παιχνίδια.
0: Εγώ μένω και επιμένω να λέω το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη έγινε θέατρο συγκρούσεων τις οποίες. Ελάχιστοι αντιλήφθηκαν. Πρωταγωνιστές σε αυτές τις συγκρούσεις, μάλλον όχι, μέρος των απόνερων αυτών των συγκρούσεων, έπληξε πάρα πολύ άσχημα και τον Ηρακλή, αλλά κυρίως το παδικό του κίνημα.
1: Ναι, αλλά όλοι αυτοί τώρα που κάνανε ερευνητική δημοσιογραφία και βγήκε για την πυρεοποίηση της πόλης.
0: Ποτέ.
1: Έτσι, και λαϊδούσαν αδιάφορα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα να μου πούνε τώρα αυτά που τότε γινόταν και τα βλέπαμε όλοι και τα λέγαμε όσοι μπορούσαμε να τα πούμε ή τα λέγανε όσοι μπορούσαν να τα πούνε, όσοι αντέχαν να τα πούνε και οι άλλοι πετούσαν αετό. Λοιπόν, τώρα μην με κάνουν εμένα να με τις αποκαλύψεις. Παίζονται και άλλα παιχνίδια τώρα. Τι
0: καλά, προφανώς.
1: Τι κόλπα είναι αυτά και δεν ξέρουμε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Εγώ απλά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι για μένα. Και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε οπαδικό επίπεδο είναι ακόμα μία επιβεβαίωση για όλα αυτά που λέγαμε για πολλά χρόνια και μας λέγανε ότι βλέπουμε φαντάσματα, γιατί εμείς τα ζούσαμε και τα ζούσαμε στο πετσί μας, τα βλέπαμε να γίνονται, τα ζούσαμε στους δρόμους και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει πίσω. Η Θεσσαλονίκη έγινε θέατρο δύο αντικρουόμενων δυνάμεων που από τη μία ήταν η Ρωσία με τον Σαββίδη και από την άλλη ήταν η Δύση με τον οποιοδήποτε Μαρατζίδη, που δεν είχε μόνο έναν, είχε πολλούς. Και σε αυτό το πράγμα στη μέση. Και σε αυτό το πράγμα στη μέση. Σε αυτό το πράγμα στη μέση μπήκε ο κόσμος του Ηρακλή. Ούτε προς τη μία μεριά, ούτε προς την άλλη. Απλά όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ απέναντι σε αυτή τη λέλεπα που έγινε, να πούμε, στην πυρεοποίηση της πόλης, δεν είδα κανέναν απέναντί τους παρά μόνο εμάς, να πούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καθόμαστε και φάγαμε όλο το τέτοιο και αντέξαμε και αντισταθήκαμε και όλα τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα ότι υπήρχε κανένας άλλος από πέρα, κανένας δεν υπήρχε.
0: Κανένας δεν υπήρχε.
1: Πετούσαν αετό, να πω.
0: Κανένας δεν υπήρχε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πετούσαν αετό και από την άλλη ήταν οι αφελείς, οι οποίοι λέγανε, έλα ρε παιδιά. Έτσι, τους οποίους τους λες για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα και αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, και μετά από 10 χρόνια, που όταν αυτά τα βλέπουν να γίνονται, έλα μωρέ τώρα σου λένε. Και από την άλλη, υπάρχουν και στημένοι, οι οποίοι ακριβώς δεν θέλανε να βγουν αυτά με τη δυναμική και με τη φορά που υπήρχε.
0: Έτσι.
1: Και κανένας δεν
0: έκανε. Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ερευνητική δημοσιογραφία, κανένας δεν είχε τάτερα, κανένας δεν είχε τα αυτά. Λοιπόν, και όταν που είπες τώρα, αναφέρθηκε σε το όνομα ενός πολιτικού, να πούμε, που είπε ο Τσίπρας, να πούμε, πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση. Πριν ακόμα
0: εγώ
1: γίνει
0: από τη Λαμία πάνω με πάω.
1: Όχι, από τα Τέμπη και πάνω με πάω. Και το είπε όταν ήρθε εδώ στην έκθεση. Και ακόμα δεν είχε γίνει. Καταλάβαμε τι μέλη γενέστε και τι θα γίνει εδώ. Πού ήταν αυτοί τότε να κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία, να πούμε.
0: Μα τότε ήταν μαζί.
1: Ναι. Ότι από τότε είχε στηθεί δίκτυο που ήταν που ενημέρωνται. Πού δεν είχα στηθεί, να πούμε αυτά. Ποιο δεν είχα στηθεί. Λοιπόν,
0: το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε.
1: Αυτά τώρα έρχονται στη φορά για να κρύψουν τα άλλα που γίνονται τώρα και που είναι πιο ουσιώδη. Δεν είναι ότι τα ξέρουμε εμείς. Είμαστε σίγουροι όμως ότι κάτι άλλο γίνεται και είναι αυτά, βγαίνουν αυτά στη φορά.
0: Το θέμα απλά είναι ότι πρέπει να το καταλάβουμε ότι μέρος, δεν λέμε όλα, αλλά ένα μέρος όσων τραβάει ο Ηρακλής από το 17 κυρίως και μετά και ο κόσμος του, έχει να κάνει και με αυτά όλα τα ζητήματα. Δεν είναι άσχετα με την ομάδα μας και με τον κόσμο μας.
1: Το 11.
0: Άπτονται της ζωής μας αυτό το πράγμα που έγινε.
1: Το 11 μας έριξε ο Μαρινάκης, το 17 μας έριξε ο Σαββίδης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό δεν τα λέμε εμείς, τα λέγανε αυτοί που τα κάνανε. Έτσι. Ποιος είχε την ΕΠΟ τότε που μας έριξε και ποιος είχε την ΕΠΟ το 17. Φως φανάρι. Λοιπόν, τι να λέμε, να πούμε. Ότι αυτό έπρεπε να είσαι πράκτορας για να το καταλάβεις. Λοιπόν, όχι πράκτορας, εισπράκτορας να είσαι, όχι ταξιτζής, εισπράκτορας να είσαι, παλιά που είχαν
0: τα παλιά που είχε το ταστικά.
1: Εισπράκτοράκια, ναι. Να πούμε, λοιπόν, ναι. Δεν το είχαν καταλάβει.
0: Φλέμινγκ, φύγε.
1: Αλλά όλοι τότε πετούσαν αετό και κάνανε έτσι. Και ναι. Τώρα δίθεκα να αποκαλύψει τον κόσμο, να πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Έτσι έχει χάσει ο τύπος ο ελληνικός στην αξιοπιστία του. Έτσι. Λοιπόν.
0: Αξιοπιστία.
1: Ναι, άμπραβο, ποια αξιοπιστία.
0: Αστεία θα λέμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι παιδιά, αστεία πράγματα. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι το οτιδήποτε συμβαίνει, μάλλον το οτιδήποτε, αυτά που συνέβη στην ομάδα μας και ίσως και αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, δεν είναι αποσυνδεδεμένα από αυτά που γίνονται μέσα στην κοινωνία της πόλης. Το μια πόλη, μια ομάδα, όλα αυτά που προσπαθήσαν να γίνουν είχαν συγκεκριμένους σκοπούς, είχαν συγκεκριμένους άξονες μέσα στους οποίους κινούνταν. Εμείς βρεθήκαμε μεταξύ. Πώς λέγεται.
1: Σφύρας και άκμονος.
0: Σφύρας και άκμονος, ακριβώς. Μεταξύ σφύρας και αυτό. Οπότε, έτσι και αυτό, λίγο για μια τέτοια, για μια ιστορική αναθεώρηση των πραγμάτων. Λοιπόν, λέει το Μαρατζίδη που προσπαθούσε να εξισώσει τη δράση του Ελλάς με τα εγκλήματα των δοσιλόγων και μετά έγινε σύμβουλος του Τσίπρα. Ναι, φίλε, γι' αυτόν. Άλλος λέει, τώρα που έχουν ξεκινήσει να κυνηγάνε το Σαββίδη, σημαίνει ότι πλέον είναι αντισυστημικός, άρα και δικός μας. Φίλε, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι θέμα αντισυστημικού, είναι θέμα εκπροσώπηση άλλου συστήματος. Δεν είναι αντισυστημικός. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: επειδή βγήκαν οι δυναμικότητες των ομίλων από το FIBA Europe Cup, μήπως μπορεί ο κύριος Καράογλου να δώσει έναν καλοκαιρινό αγώνα για να παίξουμε με την Τζατζίκη που είναι στο πέμπτο group δυναμικότητας. Εμείς είμαστε στο τέταρτο. Και η Τζίκη έχει πάει στο Europe Cup. Θα ήταν ωραία. Με κανονικούς διαιτητές όμως να παίξουμε με την Τζατζίκη. Θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θες.
1: Μετά να τους δούμε αυτούς στο Final Four.
0: Όπα, πλεμπέος μου κράστος.
1: Θα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο και δεν θέλω στο ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα να υπάρχει τέτοια μεγάλη ένταση. Δεν
0: σωστό,
1: κάνει.
0: Σωστό. Λοιπόν, πλεμπέος μου κράστος. Η μαγιά της Καλλικράτειας θυμίζει δυστοπική σκηνή του Rainer Werner Fassbinder. Η μαγιά φούσκωσε από περηφάνεια και έγινε προζύμη. Οι κακουχίες και η αδικία έκαναν το καρβέλι παξιμάδι. Και το παξιμάδι αντέχει. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Και θα προσθέσω κι εγώ, γι' αυτό και κάναμε το σκατό μας παξιμάδι να πάρουμε διαρκείας. Μια που μιλάμε για παξιμάδια δηλαδή. Πολλά ζητήματα τώρα. Πολλά έχουμε πιάσει εδώ. Έρχονται τα μηνύματα.
1: Σοριδών. Και εντωμεταξύ και ο χρόνος μας πιέζει. Είναι αμήλικτος.
0: Αμήλικτος. Και τώρα που λες αμήλικτος, τη Δευτέρα, την προηγούμενη, καθόμασταν και λέγαμε για το. Πώς το λένε, για την κουβέντα που είχε γίνει με το πατέρα του Μάγκου.
1: Για την αστυνομική βία.
0: Ναι, για την αστυνομική βία. Δευτέρα, Τρίτη, πότε ήτανε. Πυροβολήσανε, σκοτώσανε ένα παιδί.
1: Ένα 20χρονο.
0: Ναι.
1: Μάθαμε το όνομά του, Θοδωρής λέγεται.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στο Άργος.
0: Στο Άργος.
1: Ναι.
0: Αυτιστικός.
1: Ο οποίος προσπαθούσε να πηδήξει ένα μαντρότυχο.
0: Για να ξεφύγει.
1: Για να ξεφύγει από την.
0: Και τον αδειάσανε δύο γεμιστήρες.
1: Επίσημα. Βρεθήκαν 13 κάλικες.
0: 13.
1: Τώρα πόσοι δεν βρεθήκανε. Δηλαδή όταν βρίσκεις 13, όλους τους βρήκες.
0: Πάντως 13, από αυτούς πώς μπήκανε στο σώμα
1: του. Δεν ξέρω, αυτό ξέρω εγώ. Εμείς εκεί ήμασταν, ακούγαμε πώς συμπεριφέρονται οι ιατροδικαστές σε τέτοια φάση, πώς τους πιέζουν, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, να πούμε αυτά εκείνα. Λοιπόν, να πούνε άλλα την μέρα, άλλα την άλλη. Άμα τους πιέσει πολύ μετά, μπορεί να τα πούν και όλα. Δεν έχει αυτά. Δεν έχει. Το θέμα είναι αυτό όμως. Το διατάφτα ήταν αυτό, ότι όσο η αστυνομική βία έτσι παραμένει ατιμόρητη, τόσο θα μεγαλώνει. Και για να παραμείνει ατιμόρητη, σχεδόν είμαστε βέβαιοι ότι είναι κατευθυνόμενοι. Και όπως μου είπε ένας κάποτε, οι αστυνομικοί γι' αυτό έχουν τα όπλα, λέει. Γιατί τα έχουν τα όπλα, νομίζεις? Για διαφήμιση. Λοιπόν, για να παίρνουμε μόνο όπλα και να αγοράζουμε και μετά τα στέλνουμε στην Ουκρανία? Όχι, τα όπλα είναι για να πυροβολούν. Και όπως είπαν και κάποιοι παλαιότερα, τα όπλα των αστυνομικών είναι μαγικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Βαράνε τα βουνά και βρίσκουν.
0: Εννοείται.
1: Κατευθείαν. Απάντως, ψαχνά.
0: Ξεστή, ναι. Αυτό που.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και λέει, αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Να σκοτώνει, λέει. Τι είναι.
0: Ναι.
1: Το είχε πει αυτό και ο τέτοιος, θα πούμε.
0: Ποιος?
1: Ο Καμί.
0: Α. Ναι.
1: Ή ο Σάρτρ.
0: Ναι.
1: Το κράτος, λέει, το μόνο που μπορεί να έχει είναι να έχει μια αστυνομία. Κάπως έτσι τα λένε αυτά, ξέρεις, τα λένε. Ξέρεις, διανοούμενος είναι αυτός που λέει απλά πράγματα με δύσκολο τρόπο. Καλλιτέχνης είναι αυτός που λέει δύσκολα πράγματα με απλό τρόπο. Εμείς δεν είμαστε τίποτα από τα δύο, οπότε αναμασάμε εκεί πέρα, τα λέμε και λίγο στραβά. Αλλά η δουλειά είναι αυτή, να πούμε. Μετά τη Χούντα, επειδή εγώ τότε μεγάλωνα, μας λέγανε, όταν βλέπετε αστυνομικό, από το άλλο πεζοδρόμιο θα πηγαίνετε. Μα γιατί? Από το άλλο πεζοδρόμιο θα πηγαίνετε, να πούμε.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Τι να σε πει ο άλλος? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Το ρεζουμέ σε λέμε. Αυτό θα κάνεις και τελείωσε. Μην ρωτάς πολλά άλλα. Γιατί και τι. Θα μεγαλώσεις, θα μάθεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, άμα βλέπεις αστυνομικό από την άλλη μεριά, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Πάντως αυτή η εβδομάδα είναι πολύ έντονη. Δηλαδή μυρίζει εκλογές. Να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα βρήκανε ποιοι βάλανε τη φωτιά στη Μαρφίν.
1: Κάθε φορά. Είχαν βρει αυτούς.
0: Αυτούς που είχαν βρει την πρώτη φορά αθώθηκαν, αυτούς που βρήκαν την δεύτερη φορά αθώθηκαν. Τώρα νομίζω είναι, η τρίτη ή τέταρτη φορά.
1: Ναι.
0: Οπότε λογικά θα γίνουν εκλογές. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς, να κάνουμε γήπεδο.
1: Ποιο?
0: Ότι θα γίνουν εκλογές.
1: Μα
0: πάρει γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Αφού βρήκαν αυτούς που. Ήταν στη Μαρφή, γιατί να μας κάνουν εμάς γήπεδο?
0: Σωστό.
1: Έχει φτηνότερες λύσεις πια.
0: Μα ναι.
1: Ναι.
0: Όντως. Και ο κόσμος δηλαδή δεν ζητάει πολλά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή παλιά έλεγε ότι θέλω να μου κάνεις γήπεδο. Θέλω να διορίσεις το παιδί μου. Τώρα σου λέει θέλω απλά να βρεις.
1: Ένας νεκρός από την αστυνομία για να νιώσει ο άλλος ότι η αστυνομία επιτελεί το έργο της.
0: Ναι.
1: Ότι είναι λυμμένα τα χέρια της.
0: Ναι.
1: Έτσι νιώθει καλά ο άλλος.
0: Αλίμονο.
1: Σου
0: λέει ρε φίλε, υπάρχει κράτος.
1: Ναι, υπάρχει κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, αυτό έγινε. Λοιπόν, γιατί αυτός ο κόσμος πάει και ψηφίζει. Οι άλλοι δεν πάνε. Πάνε διακοπές, πάνε, κάνουν μπάνια.
0: Έχουν
1: τις τέτοιες, να πούμε, πώς το λένε τώρα.
0: Τι?
1: Ανησυχίες.
0: Ναι.
1: Πολλές ανησυχίες. Δηλαδή, αυτό το κόμμα που θα βγει τώρα, το άλλο, άμα βγει, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Ενώ αυτός που βγαίνει συνέχεια ξέρει τι κάνει. Αυτοί που το βγάζουν ξέρουν τι κάνει, δεν ρωτάνε.
0: Σωστό.
1: Το ψηφίζουν. Οι άλλοι έχουν προβληματισμούς. Α, θα σου πω τώρα για παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ είχε πάρει το 35%
0: ναι.
1: Και μας κυβέρνησε. Με ναι. 35% κυβέρνησε. Έτσι έγινε, ναι. Κυβέρνηση. Με 35%. Λοιπόν.
0: Πες.
1: Μέτρα. Έφυγε ο Βαρουφάκης, έκανε δικό του κόμμα. Έφυγε ο Τσακαλώτος, έκανε δικό του κόμμα. Έφυγε ο Λαφαζάνης, έκανε δικό του κόμμα. Έφυγε.
0: Η Ζωή.
1: Η Ζωή, έκανε δικό του κόμμα. Τέσσερις τώρα. Και ξεχνάω και κανένα δυο τώρα, γιατί ξέρεις δεν τα έχω και έτοιμα.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας έφυγε και έκανε δικό του κόμμα.
1: Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Έφυγε ο Τσίπρας. Έτσι, έκανε δικό του
1: δεν κόμμα. Δεν σε βάζω τώρα κανένα δυο συνιστώσεις άλλες που δεν τις ξέρουμε. Λοιπόν, όλοι φεύγουν, ο ένας τον άλλο δεν μιλάει. Να πούνε ρε παιδί μου, ήταν κακός ο Τσίπρας. Εμείς που τα βλέπαμε αλλιώς, να μαζευτούμε να κάνουμε ένα. Όχι. Ο καθένας κάνει ένα δικό του κόμμα. Να πάρει 3,5%, να βγάλει 10 βουλευτές, να πάρει παρατρεχάμενους, να πάρει επιδοτήσεις, να κάνει αυτά, αυτά, εκείνα. Είναι τέτοια τώρα να μου κατάλαβες. Λοιπόν, έτσι, το ίδιο τώρα και από την άλλη μεριά. Και από την άλλη μεριά. Έφυγε ο Βελόπουλος κάποια στιγμή, δικό. Έφυγε η Λατινοπούλου που ήταν και συνονέ δυνατή, κάνει δικό του κόμμα. Πώς το λένε τώρα.
0: Σαμαράς.
1: Σαμαράς, θα κάνει και αυτός δικό του κόμμα. Λέω, μερικοί φύγανε με μικροστελέχη, βρίσκουν έναν άλλο να το βάζουν μπροστά, ξέρω εγώ, να κάνουν άλλο κόμμα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, χειρότερα από φοιτητικές εκλογές είναι οι εκλογές στην Ελλάδα. Στις φοιτητικές εκλογές μας έβγαλαν πέντε, κάναν μια παράταξη, χαχαχούχα, γινόταν ένα τζερτζέλο. Αυτοί συνεχίζουν. Σαν φοιτητές ζουν.
0: Είναι ωραία η φοιτητική ζωή, εσύ Γιώργο.
1: Μα δεν διαφωνώ, ρε παιδί μου, ότι είναι ωραία η φοιτητική ζωή. Αλλά ξέρεις τώρα, μιλάω και θα σου πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα, όταν κάνεις ένα κόμμα και πρέπει και να κυβερνήσεις και να κάνεις, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αυτά τα κάνουν χωρίς των 40, των 50, των 60 εκατομμύριων και έχουν δύο κόμματα, να έχουν και 30 υπουργούς, σοβαρούς τώρα έτσι. Όχι να γίνεται ο καθένας υπουργός και την άλλη μέρα να πούμε πώς το λένε. Αυτό λέει δεν τον ήξερε η μάνα του, δεν τον ήξερε ο θηρονός και γινόταν υπουργός, ή τώρα γίνεται υπουργός ο άλλος πουλούσε βιβλία στην τηλεόραση και έγινε υπουργός, ξέρω εγώ γιατί τον είδα να πει τηλεόραση και πάτε καλώς, τους θα γίνει υπουργός. Δηλαδή.
0: Ε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ο Χρήστος λέει: η παρακμή της κοινωνίας ή μάλλον η ανυπαρξία οποιοδήποτε ηθικού φραγμού στο βωμό του Παρά αποτυπώνεται ολότελα στην ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η προφυλάκηση των αστυνομικών μοιάζει περιττή και ότι γεννάται η εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάραινε στην κρίση των δικαστών. Παιδιά, να πω κάτι.
1: Συγγνώμη, να πω εγώ κάτι.
0: Λίμωνο.
1: Όχι, όχι, τώρα κάτσε. Κάτσε, ρε φίλε. Περίμενε τώρα, επειδή έτσι όπως το είπες, το έκανα εικόνα. Δηλαδή, αυτός είναι δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Στο δήμο του, κάποια αστυνομική κάνανε ένα μπλόκο. Ένας δεν σταμάτησε στον μπλόκο και τον πυροβολήσαν και τον 13 κάλικες που βρεθήκανε. Άλλο πόσοι δεν βρεθήκανε. Λοιπόν, τι θέλει τώρα, δηλαδή. Αυτούς τους να ξανακάνουν μπλόκα. Δηλαδή. Τι είναι περίτη,
0: μάλλον
1: δηλαδή,
0: θέλει.
1: Στο
0: μάλλον.
1: Δήμο του δηλαδή θέλει αστυνομικούς οι οποίοι στον μπλόκο όταν κάποιος δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Για χύψη λόγους. Γιατί έχει πει και δεν θέλει να σταματήσει. Αυτό. Να βρίσκεται νεκρός. Δηλαδή τι, για ένα μπλόκο. Έτσι. Δηλαδή τι να πούμε, τι να έχεις.
0: Ναι, πρέπει έτσι, να θέλει.
1: Από την άλλη, φοβάται ο κόσμος. Εμείς να, τις προάλλες εδώ πέρα που μιλούσαν που έγινε η εκδήλωση, ένας σταμάτησε σε ένα μπλόκο στην Κρήτη και βρέθηκε νεκρός. Ενώ σταμάτησε. Κατέβηκε από τα μάξη, σταμάτησε, το πιάσαν, μιλήσαν μαζί του, ξέρω εγώ, και βρέθηκε νεκρός. Και από ό,τι είπε ο ιατροδικαστής μετά, είχε κακοποιηθεί.
0: Τον είχαν χτυπήσει και μάλιστα του είπε και όλος.
1: Όχι, το είπε ο ιατροδικαστής, δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος άλλος τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν. Και μάλιστα χαθήκαν και τα βίντεο που τα δείχναν όλα αυτά. Κάτι τέτοια ακούσαμε, δεν ξέρω αν τα θυμάμαι και καλά εγώ. Γιατί είμαι καλά, και μεγάλο ηλικία.
0: Όχι, χαθήκαν τα βίντεο, οι αυτόπιτες μάρτυρες. Πιέστηκαν πάρα πολύ. Αυτό.
1: Αυτόπιτες μάρτυρες πιέστηκαν πολύ. Αυτόπιτες βίντεο πιέστηκαν αυτοί που τα είχαν πάρα πολύ. Ο ιατροδικαστής είπε ότι υπήρχαν οι μόλοπες. Λοιπόν, ναι, υπάρχει που φοβάται πια να σταματήσει. Τώρα τι, δεν θα φοβάται να σταματήσει, επειδή πυροβολήθηκε. Να είναι αυτό το
0: τώρα θα σταματάει από το φόβο του.
1: Από το φόβο του.
0: Κατάλαβε, τώρα θα σταματάει από το φόβο του.
1: Από το φόβο του.
0: Ναι. Κατάλαβε τώρα που πάει.
1: Αλλά είναι δικό μου μαχαίρι τώρα εδώ. Λες, τώρα να δεν σταματήσω. Είναι. Ποια αστυνομική είναι αυτή. Αυτή που πυροβολάνε ή αυτή που δέρνουν όταν σταματά.
0: Να ξέρω.
1: Υπάρχει ένα θέμα, ναι.
0: Κοίταξε.
1: Και ο δήμαρχος αυτό είπε.
0: Ο δήμαρχος είπε ότι είναι υπερβολική. Περιττή. Περιττή.
1: Ποιοι πρότεινε όμως τη θέση, δηλαδή τι να γινόταν. Απλώς να πάβανε αυτοί από την υπηρεσία.
0: Ναι, μωρέ, μέχρι να. Μια ΕΔΕ.
1: Μέχρι να αθωθούν.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Κοίταξε. Έχει κατάσταση. Έχει στην Ελλάδα γενικότερα τώρα. Έχει φύγει πέρα πλέον από κάθε. Από κάθε έννοια. Πώς να το πω. Έχει ξεφύγει από κάθε μέτρο. Δηλαδή η παρακμή της κοινωνικής ζωής της χώρας έχει φτάσει, ρε παιδί μου, σε σημείο το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να επανέλθει μία αλφα.
1: Γιατί το πας, συγγνώμη.
0: Το θέλω να το πάω, γιατί θέλω να το πάω κάπου.
1: Θέλω να σας φέρω πίσω. Εδώ τώρα μιλάμε. Οι αστυνομικοί έχουν εντολή να πυροβολούν.
0: Εγώ δεν θέλω να πω μόνο για τους αστυνομικούς.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Συγγνώμη. Έχουμε ξεσποστάσει τους αστυνομικούς. Αυτοί δηλαδή έχουν εντολή να πυροβολάνε και να σκοτώνουν όποιον δεν σταματάει στον μπλόκο τους. Από εκεί και πέρα είναι να ξέρουμε να αγοράσουμε λεξίσφαιρα και κυκλοφορά.
0: Ένας φίλος λέει: αν ο μεθυσμένος χτυπούσε κάποιον αθώο όπως το Λαγκαδά, τώρα θα λέγατε άλλα.
1: Ποιος είναι μεθυσμένος?
0: Ξέρω εγώ. Άρα, ρε φίλε, να πεθαίνει.
1: Ποιος είναι ο μεθυσμένος? Ποιος ήταν ο μεθυσμένος?
0: Ποιος ξέρει.
1: Μα δεν ήταν μεθυσμένος και τον πυροβολήσανε μέσα στο αμάξι να μην σκοτώσει άλλο. Κατέβηκε από το αμάξι. Δεν ήταν μέσα στο αμάξι που έτρεχε και λένε: όπα, αυτός είναι μεθυσμένος, τον καταλάβατε. Μας στείλανε ένα σήμα.
0: Τζάμπα, και κακό το διάβασα κιόλας. Αυτά είναι μηνύματα.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Αυτά είναι μηνύματα τα οποία είναι γελοιότητες. Αυτά είναι γελοιότητες. Συγγνώμη κιόλας.
1: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται.
0: Δεν προβληματίζεται καθόλου. Ναι, δεν προβληματίζεται καθόλου. Είναι κόσμος που δεν προβληματίζεται. Δεν προβληματίζεται. Και να σου πω γιατί, άμα με αφήσεις.
1: Αυτή τη βδομάδα. Δεν ήταν στην καταδίωξη πυροβολισμοί. Ο άνθρωπος σταμάτησε το αμάξι και κατέβηκε και πήγε να σκαρφαλώσει τείχο, κάτι τέτοιο λέγανε.
0: Έτσι λέει, είπες πριν λίγο γιατί δεν σταμάτησε. Α, ότι μπορεί να ήταν σουρωμένος, γι' αυτό δεν σταμάτησε.
1: Ναι, μπορεί να ήταν σουρωμένος, γι' αυτό δεν σταμάτησε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Μπορούσε να είχε και 10 γραμμάρια, να πούμε κάτι πάνω του, παράνομες ουσίες.
0: Μπορεί
1: και να μην το είδε. Ναι, μπορεί να ήταν, να πούμε, και του κοινού ποινικού.
0: Αλλά μπορεί και να μην ήταν. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Και οπλοστάσιο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον πυροβολήσανε την ώρα που έτρεχε. Τον πυροβολήσαν την ώρα που είχε σταματήσει και βγει από τα αμάξι και...
0: Για μένα πλέον...
1: Τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Για μένα η εβδομάδα που έχει περάσει είναι μια εβδομάδα η οποία πραγματικά αυτό το πράγμα που ονομάζεται κοινωνία, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα, ό,τι έχει να... σε όλες τις εκφάνσεις της, πλέον είναι γυμνή. Είναι πλέον... Μπορείς να δεις την αλήθεια σε κάθε... σε κάθε έκφανση της κοινωνίας. Δεν κρύβεται κανένας για τίποτα. Οι άνθρωποι πλέον οι οποίοι λειτουργούν αντικοινωνικά ενάντια στο κοινωνικό σύνολο, οι οποίοι είναι είτε αστυνομικοί, είτε είναι, ξέρω εγώ, πολιτικοί, είτε είναι οτιδήποτε, δηλαδή δρούν ενάντια στο κοινωνικό σύνολο από θέσεις εξουσίας, αυτοί οι άνθρωποι πλέον δεν κρύβονται. Δεν θεωρούν ότι έχουν την ανάγκη να πούνε ψέματα όπως λέγανε παλιότερα. Πραγματικά, εγώ είμαι σοκαρισμένος αυτή την εβδομάδα με αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει, και έχουν γίνει πολλά. Και δεν είναι μόνο ότι ρίξανε δύο γεμιστήρες σε ένα παιδάκι 20 χρονών. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια συνέντευξη που δίνει αυτός ο κύριος που πλακωνόταν με τον Μαρινάκη στα επίσημα, που τελικά είναι υποτίθεται υπεύθυνος για τις υποκλοπές. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Που αν κάποιος κάτσει και δει αυτή τη συνέντευξη, θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε πλέον για κάτι άλλο. Ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει από κάθε τι. Και εμείς μετά βλέπεις το ντοκιμαντέρ αυτό για τον Μαρατζίδη, και μετά λες: πού είμαι, ρε φίλε? Πού ζω, να πούμε? Τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μου και ποιοι ακριβώς, ρε παιδί μου, περιμένουν να με προστατεύσουν? Αυτό είναι το ζήτημα, παιδιά. Εάν όσο το δυνατόν νωρίτερα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, δεν πάρουμε τις καταστάσεις στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε στην ίδια κοινωνία, αποτελούν την ίδια κοινωνία, από τέτοια φαινόμενα, τόσο το χειρότερο. Η ζούγκλα που λες, φίλε, έχει γίνει ήδη. Λέει, όταν σταματάει η αστυνομία πρέπει να σταματήσει, αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα. Ζούγκλα έχει γίνει ήδη. Ο μπαμπάς του Αναστάσιο του Μανιουδάκη, ο Κωστής ο Μανιουδάκης, πέθανε γιατί πολύ απλά σταμάτησε στον μπλόκο. Ζούγκλα δεν θα γινόμασταν αν αυτοί οι άνθρωποι που τον σκότωσαν σε εκείνο τον μπλόκο μπαίνανε φυλακή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν όμως ουδέποτε φυλακή, ούτε θα μπουν φυλακή. Ίσα-ίσα πηγαίνουν και κάνουν bullying στη μητέρα του και στον ίδιο.
1: Και στους μάρτυρες.
0: Και στους μάρτυρες. Έτσι γίνεσαι ζούγκλα, φίλε. Ζούγκλα δεν σε κάνει ο κόσμος. Ζούγκλα σε κάνει όταν αυτός που υποτίθεται ότι έχει την εξουσία να μην γίνεις ζούγκλα, το κάνει από μόνος του. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Καλησπέρα, παιδες. Για την ομάδα γίνεται κουβέντα ή η εκπομπή είναι πολιτικού περιεχομένου? Είναι πολιτικού περιεχομένου, φίλε. Μπορείς να φύγεις. Γεια σου. Και να κάνεις και unsubscribe, σε παρακαλώ. Έτσι. Αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, τα υπάρχουν και άλλες εκπομπές.
1: Φίλε, κοίταξε να δεις.
0: Υπάρχει το Μετρόπολης,
1: να του πω λίγο κάτι. Επειδή εμείς πάμε στο γήπεδο. Έτσι. Επειδή εμείς έχουμε στον Ηρακλή και ένα νεκρό μες στο γήπεδο από κρότου λάμψης. Λοιπόν, επειδή στο γήπεδο έχει πολλή αστυνομία. Επειδή εμείς κατεβήκαμε στο ΆΚΑ, έτσι, για να παίξουμε ένα τελικό. Λοιπόν, και νομίσαμε ότι πήγαμε να πούμε σε κατεχόμενη περιοχή. Λοιπόν, και επειδή όλοι αυτοί εκεί είχαν όπλα, και επειδή εκεί ήταν σταμάτα, ξεκινάς μπλόξεις, σκούτα και αυτά. Λοιπόν, εμείς φοβόμαστε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, πώς το λένε αυτό, ρε, αυτό που τα όπλα των αστυνομικών είναι μαγικά.
2: Το όπλο του αστυνομικού είναι μαγικό, βαράει στον αέρα και βρίσκει το ψαχνό.
1: Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, τα φοβόμαστε. Γιατί πυροβολάνε τον αέρα, γιατί αυτό που λες εσύ τώρα, και δεν το λες άμεσα, πες το άμεσα. Ούτε αυτοί που το κάνανε το λένε. Είπανε πυροβολήσαμε στον αέρα. Εντάξει, γιατί ακριβώς δεν έχουν καμία δικαιοδοσία να πυροβολάνε τα κεφάλια. Ακόμα και αυτού που φεύγει από τον μπλόκο. Για χύψη λόγους. Για χύψη λόγους, δεν ξέρω εγώ να πω. Λοιπόν, δεν έχουν δικαιοδοσία αστυνομικοί όταν κάποιος φύγει από τον μπλόκο να πυροβολάνε στο κεφάλι. Όταν κατεβείς από τα αμάξι. Έτσι. Αυτό.
2: Μα δεν υπάρχει θανατική ποινή.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ λέω. Έτσι. Γιατί αυτοί δεν ξέρω για ποιους λόγους χρησιμοποιούν τέτοιου είδους επιχειρήματα. Τα οποία δεν είναι έτσι, δεν αφορούν το γεγονός, το περιστατικό. Άμα είναι να φεύγουν όλοι από τα μπλόκα. Δεν είπαμε να φύγουν όλοι από τα μπλόκα. Δηλαδή, εσύ λες κάτι που εμείς δεν είπαμε, και εκεί απάνω χτίζει μια επιχειρηματολογία, αφήνεις να αιωρηθεί κάτι, και μετά φυσικά ο φίλος έχει πολύ δίκιο που λέει: δεν θα μιλήσετε για Ηρακλή. Ναι, γιατί μας παρασέρουν αυτοί όλοι με τα πολιτικά τους. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή εμείς πάμε και στο γήπεδο, έτσι, γι' αυτό τώρα στο είπα αυτό, πάμε και στο γήπεδο και εκεί έχει πολλή αστυνομία και συνάδελφοι και ακόμα περισσότεροι. Έτσι, θα έχει πολύ περισσότεροι συνάδελφοι. Λοιπόν, και επειδή περνούσαμε απ' έξω, όπως είπα, από τη 13, έτσι, φεύγαμε από τη 10 να πάμε να είμαστε στο κηλικείο. Και εκεί είχε κλούβες δίπλα. Αυτοί όλοι είχαν όπλα. Ή φεύγεις από την 1 για να πας, ας πούμε, στα επίσημα και εκεί έχει κλούβες. Αυτοί όλοι είχαν όπλα. Λοιπόν, και φοβόμαστε. Και γι' αυτό λέμε οι αστυνομικοί να μην είναι τόσο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουν άμα ένα φύγει, άμα ένα τρέξει, άμα ένα. Γιατί και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Μπορεί να στοχίσουν κιόλας. Εγώ δεν λέω. Να μην βρουν αυτό, μην πετύχουν αυτό που πρέπει και να πετύχουν τον άλλο που δεν πρέπει. Εγώ βέβαια σας το είπα. Έτσι.
0: Τι?
1: Από πάει, είπα. Επειδή εμείς μεγαλώσαμε. Και εγώ που είχε τελειώσει η περίοδος της Επαναστάσεως. Το 67-74 ήμασταν μετά και μας λέγανε εκεί μεγάλοι παιδιά, μα βλέπετε αστυνομικό να πηγαίνετε από απέναντι. Τότε δεν είχαν βγει ακόμα και τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αστυνομικό λέγανε. Αστυνομικό, άμα βλέπετε αστυνομικό από το άλλο πεζοδρόμιο.
0: Το άλλο πεζοδρόμιο.
1: Γιατί να πάω από το άλλο πεζοδρόμιο, τι κάνω. Δεν ρίξει σημασία. Πάτε σε το άλλο καλού κακού να πούμε. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Και ξανά... Πάμε παραπέρα.
0: Πάμε παραπέρα. Και ξαναγυρνάμε.
1: Άλλα μηνύματα δεν έχουμε.
0: Όχι. Μηνύματα έχει, δηλαδή τώρα εδώ στο YouTube, αλλά δεν τα έχω. Δηλαδή έχουν χαθεί λίγο. Οπότε
1: έχει
0: το έχω αφήσει.
1: Δεν θέλουμε κανένα ευρώ να πούμε να σταθεροποιείτε το μήνυμα. Να...
0: Μα δεν είπαμε ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει τον πρόλογο για να πούμε πόσο ο κόσμος μπορεί να στέλνει μηνύματα. Δεν έχουμε πει ότι στέλνετε μηνύματα στο Messenger και στο Instagram. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Καλά, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν έχουμε συγκοπές.
0: Όχι.
1: Ό,τι είπαμε παλιά ισχύουν. Να τα ξέρουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Το application δεν είπαμε.
0: Δεν είπαμε το application, δεν είπαμε το YouTube, δεν είπαμε το Spotify, δεν είπαμε τίποτα από αυτά.
1: Τίποτα.
0: Περιμέναμε τώρα, φτάσαμε 8 παρα 5 να πούμε στον κόσμο πώς θα επικοινωνήσει μαζί μας. Χάλια τα κάνουμε.
1: Θα περιμένει και ο Στέφανος τώρα απ' έξω να πούμε.
0: Χαμός, ψυχά μην είναι έξω.
1: Γιατί σβήνει φωτιές αυτός τώρα, ας τρέχει να
0: πει. Έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα.
1: Μια στο Λαγκαδά, μια στο Περιβολάκι, μια στο Ρεόκαστρο.
0: Τι γίνεται, πολύ πράγμα.
2: Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.
1: Εγώ λοιπόν, θυμάμαι τι καλά που ήταν πάντως με την Ολυμπιάδα.
0: Τι?
1: Με την Ολυμπιάδα δεν είχε να πούμε φωτιές το 2004 ή άναψε πουθενά φωτιά στην Ελλάδα.
0: Δεν ζούσα στην Ελλάδα τότε.
1: Λοιπόν.
2: Η Αγγελοπούλου είχε βάλει φωτιά.
1: Τι είχε βάλει.
2: Στο διπλανό δάσος που είχε κάνει ένα πάρτι.
1: Έλα βρε τώρα, αυτά είναι παρεξηγημένα. Τώρα πέσα να τη φάνε να πούμε. Στην Ελλάδα έτσι είναι. Άμα καμία δουν άνθρωπο να προκόψει τώρα, του πείραξε η Αγγελοπούλου να πούμε.
2: 20 χρόνια μετά.
1: Λοιπόν, έτσι. Άσου εκεί το καλοκαίρι δεν άναψε τίποτα. Τίποτα. Πώς έγινε αυτό να πούμε, δεν μας τα λένε, μας τα κρύβουν.
0: Δεν μας τα λένε. Έχει το ζέπα.
1: Αυτά να βγει να μας πει να πούμε ο τέτοιος τώρα που με λέει, άκου τώρα κάνω αποκάλυψη ο Μπαξεβάνης ότι ο Μπαρατζίδης είπε στους Άγγλους ότι ο Σαββίδης που ήρθε προσπαθεί να είναι ο Ρώσικος πράκτορας στην Ελλάδα μέσω της Ορθοδοξίας. Ρε φίλε, δηλαδή τώρα πλάκα μας κάνουν. Και λέω τώρα τι μας κρύβουν αυτοί. Γιατί για να λένε αυτά τα πούμε, όλα μας τα παρουσιάζουν με τέτοιο σενάριο τέτοιο, φαντάζομαι τι γίνεται από πίσω. Φαντάσου τι γίνεται από πίσω. Είναι σαν τους γάβρους που μας λέγανε νο πολίτικα, νο πολίτικα, και οι δικοί τους να μην πολιτικοί πλακώνονται μεταξύ τους πια. Φαντάσου τι γινόταν δηλαδή. Που πήρανε το Δήμο, νο πολίτικα. Πήραν το Δήμο. Πήραν το Δήμο με το μόραλ. Νο πολίτικα όμως. Νο πολίτικα. Πλάκα κάνουμε.
0: Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Μηδέν. Όλα σε ένα βαρέλι. Λοιπόν.
1: Όταν εμεί λέγαμε για την πυροποίηση και τα λέγαμε αυτά τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, μα ξεβάζει με του Αετών, α πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε, τότε δεν είναι μαζί του.
1: Τότε έλεγε ο Τσίπρας
0: δεν είναι μαζί του.
1: Πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από τα Τέμπη.
0: Για κοινωνία του θεάματο θα μιλήσετε ή να φύγουμε.
1: Θα τα πούμε τώρα. Πάνω από τα Τέμπη. Πολύ σωστά το έθεσε. Πάνω από τα Τέμπη έλεγε. Είμαι πάω. Και θα στεναχωρήσω τους φίλους μου, τους Αριανούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιους Αριανούς φίλους είχε τώρα και τους στεναχώρησε. Πάντως να πούμε.
2: Μπορεί να είσαι.
1: Πάντως, ο Μαρατζίδης ήταν πάω από τότε. Τι κάνεις, ρε Μπαξεβάνη, γιατί δεν μας τα έλεγες τότε αυτά.
0: Τότε
1: λοιπόν,
0: που έχει.
1: Δεν μας τα έλεγες τότε αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τον Μπαξεβάνη τώρα. Καλός είναι. Θα μας πει καμιά τέτοια μετά από χρόνια να πούμε. Σαν το Θεοδωράκι, πάντως δεν το φτάνει. Γιατί ο Θεοδωράκης έκανε και ένα ακόμα, ρε φίλε.
0: Ο Μίκης.
1: Το ποτάμι δεν γυρίζει Σταύρος. Πίσω.
0: Α, ο Σταύρος.
1: Ναι, και αυτό έπεσε το ντοκιμαντέρ που με έλεγε στον ΕΤΑ και το θυμήθηκα. Και λέω, κάποια στιγμή θα πω και για το Θεοδωράκη. Να πούμε. Είμαι παρεξηγημένο αυτό. Γιατί να μην πει για το ντοκιμαντέρ.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για κοινωνία του θεάματος. Μας λέει, θα κάνω ένα subscribe, λέει, αν δεν
1: φίλε,
0: μιλήσουμε.
1: Ναι, όλα αυτά τα οποία συζητάμε αποτελούν το θέαμα.
0: Σωστό.
1: Ακριβώς γιατί ζούμε στην κοινωνία του θεάματος. Και όλα αυτά εδώ έτσι αχταρμάς να πούμε, όπως και εμείς τα αναπαράγουμε, είμαστε στο θέαμα μέσα. Για ακριβώς για να κάνει το μυαλό των ανθρώπων μαρμελάδα. Λοιπόν, να είναι ένας χυλός, να μην μπορεί να προβληματιστεί για αυτά που πραγματικά γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα λέει ο Ντεμπόρου στα σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεάματος, γιατί είδε πώς το θέαμα από το 59 που άρχισε να το πραγματεύεται, το 67 μίλησε για την κοινωνία του θεάματος, πώς το θέαμα τα κατάπιε όλα αυτά και πια εμείς έχουμε γίνει παθητικοί θεατές. Γιατί θεατές ίσον παθητικότητα. Γι' αυτό και εμείς στο γήπεδο λέμε θέλουμε να είμαστε θεατές, θέλουμε να είμαστε παδί. Να είμαστε το ενεργητικό στοιχείο, το υποκείμενο.
2: Ακριβώς.
1: Που θα έλεγε και ο φοιτητής για να τον προλάβω. Κατάλαβες. Το υποκείμενο λοιπόν. Να μην είμαστε θεατές και καταναλωτές. Λοιπόν, αυτά.
2: Υπήρχε και μια έρευνα για το πετρέλαιο που κουβαλάει ο Μαρινάκης ή κάποιοι άλλοι.
0: Αυτό τώρα.
2: Ρωσικού κεφαλαίου. Δεν ξέρω αν το δείτε αυτό. Κάτι δισεκατομμύρια, 2,6 δισεκατομμύρια κερδίσαν λέει. Το 2020.
0: Αυτό τώρα είναι σκευωρίες και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
2: Γιατί και εγώ είμαι από μια περιοχή που τα βλέπουμε τα καράβια. Αλλάζουν στο λακωνικό κόλπο.
0: Λάθος βλέπετε.
2: Το βράδυ αλλάζουν.
1: Και τι πού είναι το κακό βλέπουμε δηλαδή. Εσύ τι θα ήθελες να μην υπάρχουν πετρέλαιο, στη Δύση να μην υπάρχει πετρέλαιο. Άμα δεν υπήρχε πετρέλαιο να πούμε στη Δύση.
2: Ξέρω το κακό των ανθρώπων.
1: Πώς θα πήγαινες διακοπές εσύ τώρα να
2: πούμε. Πώς θα βάζανε ζύνη στα μάξι.
1: Λοιπόν. Αυτά από πριν τα ξέρουν όλοι. Από πριν ξέρουν όλοι ότι θα γίνουν. Όταν γίνεται ο πόλεμος, δεν αντιληφθήκαν αυτοί ότι άμα πάνε να κάνουν πόλεμο στον Περσικό κόλπο θα υπάρχει πρόβλημα. Από πριν έχουν σχεδιάσει πώς θα κυκλοφορούν όλα αυτά.
2: Πώς έγινε έτσι,
1: και αν πιάσει κανένα, αν πιάσουν κανέναν οτιδήποτε άλλο, θα είναι για την ικανοποίηση του φιλοθεάμονος κοινού.
2: Ή αν τσακώνεται ο Μαρτίνο.
1: Όπως τώρα πολύ σωστά, ας πούμε, έτσι. Για το φιλοθεάμον κοινό γίνεται αυτό. Πιάσαμε τους αστυνομικούς, τους βάλαμε μέσα. Βγαίνει ο δήμαρχος, λέει: βγάλετε τους έξω. Εμείς θα λέμε να μπουν μέσα, να βγουν έξω. Δεν θα συζητάμε τελικά αν επιτρέπεται ο αστυνομικός να πυροβολάει. Το απλό από εκεί. Αυτό είναι δεδομένο. Το πέρα θα το προσπεράσουν. Μετά ρίχνει με τα δόντια που προσπαθούσε να τον κρατήσει. Να μην παίξει το ρόλο του θεάματος.
0: Έχει αποφασιστεί de facto.
1: Λοιπόν,
2: από την πρώτη μέρα εκλογής της κυβέρνησης, την πρώτη φορά.
1: Τι.
2: Λύθηκαν τα χέρια της αστυνομίας. Μα ο αστυνομικός.
1: Μα γιατί πριν δεν ήταν λυμμένο.
0: Ναι, ο, πολύ δεμένα ήταν
2: τότε,
0: παλιά.
2: Τότε λύθηκαν τα χέρια.
0: Άσερε. Άσερε, πονηρέ. Λοιπόν, κλείνουμε. Ελπίζουμε την επόμενη.
2: Εγώ τώρα ήρθα.
0: Τι να κάνουμε, εμείς πρέπει να φύγουμε όμως. Ελπίζουμε τώρα στην επόμενη εκπομπή τι να έχουμε, τι θα πρέπει να έχουμε. Καταρχάς να έχουμε φτάσει.
1: Νερό, καφέ.
0: νερό καφέ θα έχουμε.
1: Ρεύμα.
0: Να έχουμε φτάσει έναν αριθμό διαρκείας. Ο οποίος, η επόμενη εκπομπή μπορεί να είναι τώρα ή την Πέμπτη ή την άλλη εβδομάδα, θα δούμε πώς θα γίνει, έτσι. Να έχουν ανεβεί τα διαρκείας.
1: Καταρχήν έχουμε δύο κληρώσεις. Στις 16 του μηνός είναι και οι δύο.
0: Ωoo. Θα έχουμε εκπομπές για αυτές τις κληρώσεις.
2: Τη μία η ώρα, το 10.30 ώρα θα έχουμε εκπομπές.
0: Εντάξει. Πες, ναι.
2: Το 10.30 ώρα το
0: συνηθισμένο
2: σημερινό. Θα, ναι. Θα έχουμε εκπομπή για την κλήρωση του ευρωπαϊκού του μπάσκετ.
0: Όλε.
2: Και το βράδυ 9 ή 8, συγγνώμη, θα δεν ενημερωθείτε στα σελίδια. Θα έχουμε εκπομπή για την κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Πέμπτη. Α, ωραία, άρα Πέμπτη δεν χρειάζεται να πούμε από τώρα ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
0: Αφού θα έχει την εκπομπή που θα κοιτάνε την κλήρωση.
1: Α, σε μετά κάνουμε εκπομπή. Εμείς θα κάνουμε εδώ για το θέαμα, θα λέμε.
0: Ωχ, Παναγία μου. Μιζάλε, θα κληρώνεται η ομάδα, εμείς για το θέαμα θα λέμε. Ωραία.
1: Σιγά θα λέμε τα γνωστά. Όλοι με όλους θα παίξουν.
0: Κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Θα κάνουμε στο τέλος ταμείο. Εντάξει. Και τι, δηλαδή, άμα ρωτήσει τον Μπασινά.
1: Θα κάνουμε μια συνωμοσιολογία να με πόσο κακή ήταν η κλήρωση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Για
0: πόσο
1: μας και
0: πόσο κρύα ήταν τα μπαλάκια. Καλά, τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Καλά, λοιπόν, θα σας αφήσουμε να κάνετε.
0: Λοιπόν, εντάξει, κάντε τη σοβαρή σας εκπομπή. Θα κοιτάξουμε εμείς τη Δευτέρα εδώ να τα αναλύσουμε. Να πούμε με το
1: δικό μας πρίσμα.
0: Απλά τη Δευτέρα θα έχει γίνει. Τη Δευτέρα που θα ξανακάνουμε εκπομπή, μάλλον.
1: Α, την άλλη Δευτέρα.
0: Ναι, στις 25. Όχι, στις 20.
1: Σιγά, μην κάνουμε 20 Ιουλίου εκπομπές.
0: Θα κάνουμε, θα κάνουμε.
1: Και τα πάντα με στη θάλασσα, πού θα τα αποτύξουμε.
0: Γιατί, άμα δηλαδή δεν κάνει εκπομπή, θα πα στη θάλασσα.
2: Δευτεριάτικα. Ποιο πάει στη θάλασσα.
0: Όχι.
2: Να πει, αν ένα πήγαινε στη θάλασσα δευτεριάτικα, πώ θα ήταν.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι όταν ξανακάνουμε εκπομπή, όποτε είναι, να μην έχει μεγαλώσει άλλο ο πάγκος. Δηλαδή, οι μεταγραφές που θα έχουμε κάνει, να μην λέμε α, για ένα πληρωματικό καλό είναι, να κάνουμε καμιά μεταγραφή που να λέμε ενάρεπος, ενδεκαδάτος. Αυτό, εμείς οι άμπαλοι, αυτό έχουμε να πούμε, έτσι γιατί λίγο ανησυχήσαμε. Και όλα τα άλλα ναι, θα τα βρούμε στην πορεία.
1: Συνεχίζουμε. Ναι.
0: Είμαστε σε μια ανησυχία.
1: Λοιπόν, θέλουμε ενδεκαδάτους.
0: Θέλουμε ενδεκαδάτους.
1: Όχι εμείς, η ομάδα χρειάζεται ενδεκαδάτους.
0: Ναι, ναι. Και εμείς τους θέλουμε για να ηρεμήσουμε και να μπορέσουμε να πάμε να βρέξουμε τα ποδιά μας στη θάλασσα κάποτε. Με μια αλφα.
1: Χωρίς ενδεκαδάτους, θα βουτήξω τα ποδιά μας στη θάλασσα.
0: Χωρίς ενδεκαδάτους, Γιώργο, σε βλέπω και εγώ και εσύ να πηγαίνουμε πάνω στην Τολεμαίδα για τέτοιο. Για προετοιμασία.
1: Για προετοιμασία.
0: Ναι. Ξέρετε, στην κόμμα τη δουλειά. Λοιπόν.
1: Καλά, και δροσιά στην τέτοια, να παίρναμε
0: και αυτό. Δροσιά και μαλακά να πούμε δίπλα από τη ΔΕΗ.
1: Βάζουμε και. Ποια ΔΕΗ, τελείωσε αυτά τα τριπτοκοσμικά. Δεν είναι.
0: Τι λες, αφού τα φουγάρα δουλεύουν.
1: Πάμε τους άλλους, πάμε το λιγνίτι από εδώ έξω.
0: Στους τριτοκοσμικούς.
1: Ναι, εκεί και βγάζουν εκεί να πούμε τέτοιο και εμείς εδώ έχουμε τη βολή μας να πούμε. Μάλιστα. Και ευτυχώς έχουμε το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης δεν τη φέρνει. Το ρεύμα από εκεί πέρα να πούμε.
2: Που ο Βαγγέλης. Ο άλλος Βαγγέλης, έτσι.
1: Ποιος άλλος, ένας είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης ο Πολύς.
0: Ο Βαγγέλης ο Πολύς. Ναι, ναι. Ζήτω η ιδέα, ο μεγάλος Ηρακλής. Αυτό.
1: Αυτά τα τραγούδια, άμα τα βάζουμε εδώ πέρα.
2: Το Βαγγέλα, όχι, αυτό να μην το βάλουμε.
1: Κάτσε, γιατί να μην το βάλουμε. Θα πληρώσουμε στο YouTube, θα μας κόβουν τις εκπομπές.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι.
1: Αμέ, τα βάζουμε.
0: Ναι, ρε.
2: Το Βαγγέλα τον Πολύ.
0: Το Βαγγέλα τον Πολύ.
1: Ήρθε ένα παλικάρι από τζάκια ψηλό.
0: Από τζάκια ψηλό. Λοιπόν, επειδή θα πούμε πολλά τώρα, άμα συνεχίσουμε, γεια σας. Και χαρά.
1: Άμα είχα ένα ποτήρι νερό τώρα ακόμα θα σε κρατούσα άλλα μισά ώρα, αλλά δεν έχω.
0: Δεν έχω, έχω ζήτημα 8 η ώρα. Πρέπει να πάω κάπου.
1: Ζήτημα, άντε, φύγε, εσύ θα κάνω εγώ εδώ με το.
0: Α, άντε, φεύγω εγώ.
2: Όχι,
0: καθίστε.
1: Άντε, κλείσει.
0: Άντε, κλείνω.

0: αυτή. Ποια αυτή. Αυτή δεν ακούς.
1: Αυτή.
0: Εμείς. Ποια εμείς. Ένα. Αυτή.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με ευρώ.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρόνο μετάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμε η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει. Άνεξε τη λασιμάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Να τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνω μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερος που στα πόδια σου κουριάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρη για να επιβιώσω στον κόσμο. Τον έβοσες με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

0: όταν εμείς αρχίσαμε να είμαστε πάγκιδες.
1: Και εγώ τα συζήτησα, το πάμε ήταν αυτό, δεν ακολουθήκε. Θέλω να αναφέρω.
2: Πάγκιδες ήταν ανακοινοδεικτούμενοι.
0: Let's go.

μην με ξαναπάς. Δεν έχει χώρο για ανθρώπους σαν και εμάς.

0: οπότε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
5: στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σερί κατάνω πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λίωρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λίωρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: έλλειψη ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν εξοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στο Λίωρα. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λίωρα στο πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στο μέρος, αποκλεί. Αποκλεί στο μέρος το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Τη βγάζει στο Μέρος. Αποκλέει. Αποκλέει στο Μέρος στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: 6 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.